Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Τη μουσική επιλέγει ο Φάνης Τζαβέλας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Ακούτε Κόσμος.

puis il me couette. Mais quelle cadence et quel express.

je fais ah, ooh, à peine autre chose, je sais.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα, το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

6 λεπτά μετά τις 6, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 3 Αυγούστου και από την ημερομηνία καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον στην Αττική είμαστε λίγο πιο χαλαροί και έχουμε και μεγαλύτερο, πώς να το πω, ευκαιρία και στο πάρκινγκ και στην κίνηση. Έχει φύγει πάρα πολλοί κόσμος, διάβασα κάπου το Σαββατοκύριακο πάνω από 60.000 είναι άνθρωποι που φύγανε μόνο αυτό το Σαββατοκύριακο για διακοπές. Εμείς εδώ είμαστε ζωντανά, είστε στη συχνότητα του κόσμου, 93,6. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάννα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, και το Viber και τα social και το τηλέφωνο 210-6066-429 για την επικοινωνία μας. Καλημέρα και πάλι.

Δευτέρα λοιπόν σήμερα. Σήμερα είναι μια μέρα που και η σημερινή χαρακτηρίζεται από πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φωτιές στη Δυτική Αττική. Εστιάζουν σε τρία κύρια μέτωπα. Είναι το Κανδύλι Μεγάρων, το Κρυοπηγάδι και ο Άγιος Νεκτάριος. Υπάρχει και το μέτωπο στη Λούμπα Βιλίων. Περιμένουμε και το πρώτο φως της ημέρας που έχει έρθει για να σηκωθούν και τα ελικόπτερα. Κατά τα άλλα, στον καιρό σήμερα θα έχουμε έθριο καιρό σε όλη τη χώρα, τοπικές νεφώσεις στα υπηρωτικά, μικρή άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά υπηρωτικά, η άνεμη 4-5 και τοπικά μέχρι 6 μπουφόρ, θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη θα ανέβει ακόμα παραπάνω μέχρι 37 βαθμούς, στην Δυτική Πελοπόννησο επίσης μέχρι 37 βαθμούς, στην Κρήτη μέχρι 29 βαθμούς και στα Επτάνησα μέχρι 35 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη και εκεί έθριος ο καιρός, εκεί οι θερμοκρασίες θα κεμανθούν από 25 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου, στην Αττική παρόμοια κατάσταση, η θερμοκρασία εδώ θα φτάσει λίγο παραπάνω, θα φτάσει γύρω στους 35-36 βαθμούς, αυτή τη στιγμή είμαστε στους 24 βαθμούς Κελσίου και τις επόμενες μέρες θα ανέβει ακόμα περισσότερο η θερμοκρασία στην Αττική. Θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για αυτήν την εποχή. Αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο θα φτάσει μέχρι τους 38-39 βαθμούς. George Benson μαζί με τον Al Jarreau. Απίθανη συνεργασία στο Summer Breeze.

ημερολόγιο της ημέρας, αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, έτσι το πρώτο ημίωρο, την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σαν σήμερα, 3 Αυγούστου 1778, εγκαινιάζεται η όπερα Θεάτρο Αλλα Σκάλα του Μιλάνου, με την πρεμιέρα της όπερας του Αντώνιο Σαλιέρη, Λεγιουρόπα Ρικόλνο Σιούτα. 1920 ιδρύεται στη Χάγη το Διεθνές Δικαστήριο. 1921 ο Αμερικανός Τζον Μακρίντι πραγματοποιεί, λέει, τον πρώτο ψεκασμό φυτών με αεροσκάφος. 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, που μετέπειτα έγινε Ιπποκράτιο. 1949 ιδρύεται στην Αμερική το NBA. Και το 1964 η Κορίνα Τσοπέη εκλέγεται Miss Ιφίλιος στο Μαϊάμι. Μάλιστα, διαβάζεται όταν ο παρουσιαστής άνοιξε το φάκελο, δυσκολεύτηκε πολύ να προφέρει το όνομά της, την ανακοίνωσε ως Κορίνια Τσοπέη. Είναι τα κέρδη από αυτή την εκλογή, ήταν για 10.000 δολάρια, ένα αυτοκίνητο, γουναρικά, διαμαντικά, καλλιτικά και άλλα δώρα, καθώς και ένα δώρο 7.500 δολαρίων, ως έτσι ένα ποσό παρηγοριάς αν θέλετε. Κορίνα Τσοπέη λοιπόν σαν σήμερα ήταν μισή φίλος όταν ήρθε στην Αθήνα, έγινε χαμός, την περιμένει κόσμος, συνάντησε στη ζωή της και πολλές κορυφαίες προσωπικότητες. Ο ίδιος ο Φρανκ Σινάτρα είχε βοηθηθεί από την παρουσία της, διαβάζω, και ήταν ένας από τους ανθρώπους που την παρότριναν να μείνει μόνιμα στην Αμερική. Σαν σήμερα 2010 φεύγει από τη ζωή ο Bobby Hebb, ένας Αμερικανός τραγουδοποιός, ο οποίος ερμήνευσε ένα τραγούδι που είναι και ένα από τα πιο πολύ διασκευασμένα τραγούδια στην ιστορία της pop μουσικής, το Sunny.

0: κόσμος.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

Διαβάζω και στο ημερολόγιο της ημέρας ότι σαν σήμερα το 1981 στην Αμερική, ήταν 3 Αυγούστου, όταν το Συνδικάτο των Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας κήρυξε απεργίαση τους σε αυξήσεις και λιγότερες ώρες εργασίας. Ο πρόεδρος λοιπόν τότε, ο Ρόναλντ Ρίγκαν, θεώρησε αυτή την απεργία παράνομη. Υπήρχε νόμος που έλεγε ότι απαγορεύεται στους δημόσιους υπαλλήλους να απεργούν. Έδωσε λοιπόν ένα τελεσίγραφο 48 ώρων να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Το 85% των ελεγκτών αρνήθηκε να επιστρέψει και ο Ρίγκαν υπέγραψε την άμεση απόλυση 11.345 ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας. Μέσα σε μια μέρα δηλαδή σχεδόν 11.500 άνθρωποι απολύθηκαν και στους απολυμμένους μάλιστα ελεγκτές απαγορεύτηκε διαβίου να εργαστούν ξανά σε ομοσπονδιακή υπηρεσία. Αυτή η ποινή άρθηκε τελικά, αλλά ήταν 12 χρόνια μετά, το 1993, από τον πρόεδρο Bill Clinton. Τότε λοιπόν η κυβέρνηση της Αμερικής το 1981 επιστράτευσε 900 στρατιωτικούς ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας για να καλύψουν τα κενά και μείωσε το πρόγραμμα των πτήσεων κατά 25%, έτσι δίνοντας προτεραιότητα σε μεγάλες διαδρομές. Αλλά σύμφωνα με τα ιστορικά κείμενα που διάβασα, χρειάστηκαν λέει σχεδόν 3 χρόνια για να επανέλθει το σύστημα σε πλήρη κανονικό.

ταυτότητα. Σαν σήμερα στα δικά μας τα μουσικά, 1973, ο Stevie Wonder κυκλοφόρησε το 16ο στούντιο άλμπουμ του, το Inner Visions, από όπου και το Higher Ground.

μας Stevie Wonder πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Χορεύουμε εδώ με τον Κώστα Γεωργακόπουλο, Higher Ground. Από το ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα που λέτε, το 63, οι Beatles έπαιξαν και την τελευταία τους εμφάνιση στο Cavern Club και κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους έγινε διακοπή του ρεύματος και το Cavern βυθίστηκε σε ένα σκοτάδι. Λένον και Μακάρνι αποφασίσαν να συνεχίσουν με κιθάρες. Αυτό μου θύμισε μια ιστορία που μου είχε πει ένας γνωστός μου, που για ένα γάμο που είχε πάει σε κάποιο κτήμα εδώ κοντά στην Αττική, όπου έγινε μια διακοπή ρεύματος και ξαφνικά δεν είχαν μουσική. Είχαν κεριά όμως, αλλά δεν είχαν μουσική. Και εκείνη την ώρα, γιατί άμα έχει τύχη διάβαινε που λένε, περνούσε από εκεί ένα από αυτούς πλανόδιους μουσικούς, ένα σχήμα, 4-5 άτομα, και τους πήρανε, τους δώσανε κάποια χρήματα και ξεκίνησε το γλέντι. Και μη σας πω, ήταν και καλύτερο από ό,τι αν έπαιζε μουσική από κάποιο στερεοφωνικό συγκρότημα. Λοιπόν, οι Beatles συνεχίσαν με κιθάρες που λέτε στο Cavern Club και ερμήνευσαν μια ακουστική εκδοχή του When I'm 64, ένα τραγούδι που δεν είχε κυκλοφορήσει ακόμα το 63, κυκλοφόρησε το 67 και περιμέναν να επιστρέψει το ρεύμα. Και μάλιστα η αμοιβή του τότε ήταν 300 λίρες για αυτή την εμφάνιση το 63, αλλά αυτό να το συγκρίνεται με την πρώτη τους εμφάνιση στο ίδιο κλαμπ που ήταν μόλις 5 λίρες η αμοιβή τους. When I'm 64 λοιπόν, από τους Beatles, 45 λεπτά μετά τις 6.

Πάντας μπήκε στον Αύγουστο. Εμείς οι τυχεροί, γιατί τυχερούς μας λέει μας που έχουμε μείνει στην Αθήνα με αυτό το ότι κάπως καλύτερο τουλάχιστον κυκλοφοριακό περιβάλλον που έχουμε. Έχουμε και μειωμένο θερινό πρόγραμμα, έχουμε αραιότερες συχνότητες στα δρομολόγια λόγω της μειωμένης κίνησης. Όλο αυτό το πρόγραμμα επηρεάζει και τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, τα μέσα σταθερής τροχιάς, τα κανονικά χειμερινά δρομολόγια θα επανέλθουν το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, όμως δεν θα μειωθούν τα δρομολόγια σε όλες τις γραμμές, δεν είναι στο ίδιο βαθμό. Ενισχύονται οι βασικοί άξονες, δηλαδή οι γραμμές προς παραλίες, το λιμάνι του Πειραιά και το αεροδρόμιο, αυτά θα λειτουργούν κανονικά. Ενώ το 15 Αύγουστο, να ξέρετε ότι τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν με πρόγραμμα Κυριακής και επίσημο αργιών. Υπάρχει και ένα αλλανλητικό πρόγραμμα στα διάφορα ειδησιογραφικά μέσα που μπορείτε να δείτε αν σας ενδιαφέρει. Αυτή ήταν η Sky Newman, γεννημένη, κρατηθείτε λίγο, το 2003. Η Sky Newman, Man of the House το τραγούδι, και πολύ πριν γεννηθεί η Sky Newman, καμιά δεκαετία πριν και βάλε, το 1992, οι NXS κυκλοφόρησαν το 8ο στούντιο άλμπουμ τους, Welcome to Wherever You Are, από αυτό το άλμπουμ Beautiful Girl.

0: 93,6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
2: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
3: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

6 λεπτά μετά τις 7 έχουμε μπει και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και σήμερα μια δύσκολη ημέρα με τις πυρκαγιές. Διανύουμε και τις δυσκολότερες ως μέρες του καλοκαιριού. Μένεται η φωτιά ακόμα και στην Δυτική Αττική, σε Άγιο Νεκτάριο Κανδύλι, ήταν το κύριο μέτωπο. Στη μάχη είναι 7 εναέρια και πάνω από 450 πυροσβέστες. Στο Κρύο Πηγάδι διαβάζω είναι πολλές οι καταστροφές, καθώς και στην περιοχή Λούμπα έξω από τα Βίλια. Εμείς εδώ πάντα από τη συχνότητα του κόσμου θα είμαστε μαζί ζωντανά μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και για την επικοινωνία μας είναι τα γνωστά, αλλά τα λέω άλλη μία φορά, είναι το Viber που θα γράψετε Κόσμος Radio. Χρειάζεται να γράψετε κάποιον τηλεφωνικό αριθμό, θα ανοίξει η σελίδα και θα στείλετε το μήνυμά σας. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και στα social media, δηλαδή να στείλετε μήνυμα και στο Instagram και στο Facebook ή να τηλεφωνήσετε στο 210 6066 429. Καλημέρα και πάλι.

Έχουμε μπει λοιπόν στον Αύγουστο και διαβάζω μεγάλη έξοδος. Έγινε το Σαββατοκύριακο, μαζική έξοδος των αδειούχων. Copy-paste είναι αυτά τα κείμενα, νομίζω, κάθε χρόνο τον Αύγουστο. 61.000 επιβάτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής, από το λιμάνι του Πειραιά 29.666. Πραγματοποιήθηκαν 5-7 δρομολόγια. Γενικά έχουν βγει όλα τα στατιστικά από όλα τα λιμάνια και της Ραφίνας και του Λαυρίου. Συνολικά λοιπόν 61.852 ταξιδιώτες έφυγαν και νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά αισθητό και στην Αθήνα. Έχουμε ξεκινήσει βέβαια και τις διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται στα νησιά. Έχουμε το Music Festival Έγινα που ξεκινάει από σήμερα. Η Έγινα είναι και δίπλα μας, μπορείτε να πεταχτείτε. Από 3 Αυγούστου λοιπόν μέχρι 22 Αυγούστου η αυλή του Ναού του Σωτήρου, η παραλία της Άβρας και το Πέτρινο Θέατρο Μολφέση στην Παχιωράχη μετατρέπονται έτσι σε ένα καλοκαίρι με μουσική εμπειρία. Σήμερα λοιπόν έχουμε το Quanto Amore, μια συναυλία που τραγουδά τον έρωτα και την αγάπη, διαβάζω, μέσα από το λυρικό, μουσικό, θεατρικό και ελληνικό ρεπερτόριο, με τη σοπράνο Ελένη Καλένος και τον βαθύφωνο Τάσο Αποστόλου στην αυλή του Ναού του Σωτήρος. Αν είστε στην Έγινα, η εκδήλωση αρχίζει στις 9, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες και εισιτήρια στο www.musicfestivalegina.com. Στο μουσικό ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα το 2014, φεύγει από τη ζωή η Ροζέτα Χάιτάουερ, ήταν η τραγουδίστρια των Όρλων σε ηλικία 70 ετών, τραγουδίστρια της soul και της pop, ήταν η βασική φωνή αυτού του πετυχημένου συγκροτήματος στη δεκαετία του 60. Εδώ η Ροζέτα τραγουδάει I Heard It Through the Grapevine.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Ελεύθερος Τύπος. Θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες, Megafire και την Αττικοβιωτία. Νέα ενίσχυση των ανέμων από σήμερα. Τα νέα, οι ζωές μας αλλιώς. Ξεχάστε ότι ξέρατε, είναι πολύ δύσκολα, συγγνώμη και για τον αναστεναγμό, τα πρωτοσέλιδα και με τις φωτογραφίες τους, με τα πυρκαγιές και τραγωδίες. Αυτό είναι τα πρωτοσέλιδα στα νέα. Απογευματινή τραγωδία δίχως τέλος. Δύο νεκροί από σύγκρουση ελικοπτέρων στον αέρα, σε πύρινο κλειό, η Δυτική Αττική, εκατοντάδες σπίτια καμένα, χιλιάδες στρέμματα δάσους και καλλιεργιών έγιναν στάχτη. Και τέλος, στην ναυτεμπορική, η χάρτα δικαιωμάτων στην κοινωνία της τεχνητής νοημοσύνης, ξεκίνησε η επιβολή κυρώσεων για τις περισσότερες απαγορευμένες πρακτικές.

Βρετανίδα τραγουδίστρια. Το Sleeping Satellite την κάνει μάλλον One Hit Wonder. Στη Μεγάλη Βρετανία είχε κάποιες άλλες επιτυχίες, αλλά έτσι η μεγάλη επιτυχία όπως Sleeping Satellite όχι. Γεννήθηκαν σήμερα το 1963 λοιπόν, και πριν από αυτήν, 37 χρόνια πριν, γεννιόταν ο Τόνι Μπένετ το 1926. Έχει φύγει βέβαια από τη ζωή το 2023 αυτός ο θρυλικός Αμερικανός τραγουδιστής jazz, με μια καριέρα άνω των 7 δεκαετιών που έχει κερδίσει και 20 βραβεία Grammy. Με Τόνι Μπένετ θα πάμε μέχρι να συνδεθούμε με Earth News και να ακούσουμε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. The glory that was Rome is of another day.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες, έχουν πέσει οι άνεμοι. Στον οικισμό της Αγίας Σκέπης πέρασε πριν λίγο η φωτιά στα Βίλια. Διάσπαρτες εστίες σε Άγιο Νεκτάριο και Κανδύλι. Καλύτερη εικόνα στην Ψάθα. Έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο του Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης στην θαλάσσια περιοχή ανάμεσα στη Σίμη και τη βραχονισίδα σε Σκλή για 5 αγνοούμενους Γερμανούς που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό. Πέθανε σε ηλικία 93 ετών το ιστορικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Νέες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σήμερα ανήγγειλε ο Ντόναλτ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
7: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
6: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
7: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
6: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Κόσμος 93,6.
9: Listen, baby, in this game of love, there's always pain and pleasure.

Καλημέρα και πάλι. Έχουμε μπει και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πολλοί ακροατές μου έχουν ζητήσει αυτό το τραγούδι, το First Move. Θυμίζει λίγο και Barry White, νομίζω. Έχουμε μπει λοιπόν και στο τελευταίο ημίωρο εδώ από τη συχνότητα του Κόσμου 93,6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Κώστας Γεωργακόπουλος εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας, είναι τα γνωστά, ας τα πούμε άλλη μια φορά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλημέρα.

να ταξιδέψετε αυτές τις μέρες στην Ευρώπη και θέλετε να ταξιδέψετε με την ταυτότητά σας, όπως κάνουμε οι περισσότεροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πλέ ταυτότητες τέρμα από σήμερα, ελπίζω να το ξέρετε. Οι μετακινήσεις στο εξωτερικό με τις παλιού τύπου, λέει, αστυνομικές ταυτότητες, από σήμερα πάβουν να γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα. Οπότε ή θα έχετε καινούρια ταυτότητα ή θα έχετε διαβατήριο, αλλιώς δεν θα μπορείτε να ταξιδέψετε, αυτό να το ξέρετε. Επίσης, τι άλλο να σας πω, ότι λέγαμε πριν για τα φεστιβάλ που γίνονται, πάρα πολλά μουσικά φεστιβάλ στα νησιά και πανηγύρια, βέβαια θα μου πείτε, αλλά και φεστιβάλ. Είπαμε για το 20ο Μουσικό Φεστιβάλ στην Αίγινα που ξεκινάει από σήμερα. Υπάρχει το Κρούνος Music Festival στη Λίμνο που ξεκίνησε από χθες και θα είναι εκεί μέχρι 17 Αυγούστου. Είναι το FEX Festival στην Κέρκυρα από 6 μέχρι 9 Αυγούστου με ηλεκτρονική μουσική και event σε διάφορους χώρους του νησιού. Και το Samos Young Artist Festival που ξεκινάει 7 Αυγούστου, διαρκέσει μέχρι τις 13 Αυγούστου και παρουσιάζει διεθνείς καλλιτέχνες σε κλασική μουσική, jazz και world music στο αρχαίο θέατρο Πυθαγορείου εκεί στη Σάμο. Στο ημερολόγιο της ημέρας, σαν σήμερα, οι Creedence Clearwater Revival κυκλοφορούν το τρίτο studio album τους, Green River, από όπου το Bad Moon Rising.

θυμάμαι τις προάλλες είχαμε διαβάσει ένα άρθρο από τη Μεγάλη Βρετανία που έχουν βάλει κάμερες τεχνητής νοημοσύνης για να γίνεται η αναγνώριση προσώπου. Και μάλιστα δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πόλη ήταν της Μεγάλης Βρετανίας που δεν ξέρω πόσοι φυγόδικοι είχαν αναγνωριστεί και είχαν τελικά συλληφθεί μέσα από αυτές τις κάμερες που αναγνώριζε και έκανε ταυτοποίηση του προσώπου. Εκεί λοιπόν στην Μεγάλη Βρετανία, επειδή θέλουν κάπως να το αντιμετωπίσουν αυτό κάποιες ομάδες, φτιάξανε κάποια ρούχα που έχουν πάνω τους τα ρούχα κάποια μοτίβα, κάποια ασύμετρα σχέδια, κάποιες υπέρυθρα LED πάνω στα ρούχα. Και αυτά τα ρούχα λοιπόν καθιστούν πολύ δύσκολη την αναγνώριση του προσώπου. Δηλαδή η κάμερα μπερδεύεται με τα ρούχα και δεν μπορεί να αναγνωρίσει το πρόσωπο που φοράει το ρούχο, γιατί οι δημιουργοί των ρούχων αυτών πιστεύουν ότι η προστασία της ιδιωτικότητας μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο σοβαρό. Οπότε κάνουν και μια νέα τάση στη μόδα, κυκλοφορώντας αυτά τα ρούχα. Βέβαια υπάρχει ένα ζήτημα, λέγεται adversarial clothing αυτό, είναι μια τεχνολογική λύση, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα γιατί ενδέχεται, λέει, να προκαλέσουν πολιτικές ή και νομικές αντιδράσεις και να περιοριστεί η χρήση τους, διότι ναι, άμα τελικά αυτό επεκταθεί μπορεί να δημιουργούν πρόβλημα και στις κάμερες. Και βέβαια οι ίδιοι λένε ότι αυτό το ένδυμα δεν είναι και άδικη πλήρη προστασία, όχι δεν θα σας αναγνωρίσει η κάμερα, αλλά υπάρχει περίπτωση και να μπερδευτεί και να μην καταλάβει ποιος είστε. Ένα τραγούδι από τα παλιά, Gwen McCrae, I got nothing to lose but the blues.

Αυτό ήταν για σήμερα. Κάπου εδώ πρέπει να τα μαζεύουμε, να πηγαίνουμε. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη στο στούντιο. Λιάννα Μαστάθη ήταν εδώ από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Κώστας Γεωργακόπουλος μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ενώ Sunshine, η φωνή του Sting, φιλοξενούμενη σε ένα άλμπουμ του David Sanborn που λεγόταν Inside. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, δεν τα έχουμε πει. Εδώ είναι ο κόσμος, είναι 3 Αυγούστου του 2026, για μία ακόμα εβδομάδα αυτός ο σταθμός θα είναι ζωντανά μαζί σας. Μετά, λίγο κι εμείς θα κλείσουμε για να πάρουν όλο ο κόσμος τις άδειες του. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Δεν είναι το 2027 όπως είπα τις προάλλες, είναι το 2026.

Σαν σήμερα το 1811 γεννήθηκε ο Ελίζα, δεν ξέρω πώς προφερόταν, Ότις, ο Αμερικανός εφευρέτης του ασανσέρ, παρακαλώ, και φυσικά ιδρυτής της μεγάλης βιομηχανίας που φέρει το όνομά του. Σαν σήμερα επίσης το 1844 γίνονται οι πρώτες εκλογές στην Ελλάδα επί Όθωνα, μετά την παραχώρηση του συντάγματος βεβαίως, και το 1923 ιδρύεται στην Αθήνα το Νοσοκομείο Προσφύγων Αθηνών, το μετέπειτα Ιπποκράτιο Νοσοκομείο. Το 1951 σαν σήμερα ιδρύεται η Νέα Δημοκρατική Αριστερά με πρωτοβουλία των Πασαλίδη, Μιχάλη Κύρκου και πολλών ακόμα.

Αυτό είναι το Sweet Revenge από τον Ryuichi Sakamoto και το ομότιτλο άλμπουμ. Σαν σήμερα το 1940 γεννιέται εδώ στην Ελλάδα ο Αντώνης Καλογιάννης, ο τραγουδιστής. Αλλά την ίδια μέρα γεννιέται στις ΗΠΑ ο Μάρτιν Σιν, ο μπαμπάς της δυναστείας, της οικογένειας, ο οποίος έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ότι αδίκως κατά πολλούς δεν έχει πάρει ποτέ υποψηφιότητα για ένα Όσκαρ, παρά το γεγονός ότι πρωταγωνίστησε σε πάρα πολλές μεγάλες παραγωγές. Επίσης, σαν σήμερα το 1981, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αρχίζουν απεργία διαρκείας. Τα 13.000 μέλη του σωματείου απολύονται σταδιακά από τον Ρόναλντ Ρέγκαν, ο οποίος αποφασίζει να κάνει επίδειξη πυγμής με αφορμή αυτή την απεργία.

Many Rivers to Cross του Jimmy Cliff που λέγαμε τις προάλλες, από το Joe Cocker εδώ, από το Sheffield Steel, αυτό το πολύ ωραίο άλμπουμ. Να, κάτι που δεν το θυμάμαι, ίσως γιατί έλειπα στην Αμερική εκείνη τη χρονιά. 1989, σαν σήμερα, ένα αεροσκάφος τύπου Shorts 330 της Ολυμπιακής Αεροπλοείας συντρίβεται κοντά στο αεροδρόμιο της Σάμου. Σκοτώνονται και οι 34 επιβαίνοντες.

Τελευταία εβδομάδα χωρίς τραγούδι γίνεται. Dirty Work από την King Princess και τον ντεμπούτο των Steely Dan. Σαν σήμερα το 1974, ο Jeff Baxter, που έχει συμμετάσχει στα δύο πρώτα άλμπουμ των Steely Dan, φεύγει και πάει στους Doobie Brothers. Δεν δείχνει αυτό να πτωεί ιδιαίτερο στους Steely Dan η απώλεια του κιθαρίστα τους, γιατί επανακάμπτουν με ένα τρομερό άλμπουμ την ίδια χρονιά που λέγεται Pretzel Logic, όπως και το κομμάτι που θα ακούσουμε. Με τον τρομερό στίχο I have never met Napoleon, but I plan to find him now.

Δεν σας το είπα σωστά. I plan to find the time, λέει. Να βρω τον Απολέοντα. Κι άλλος τρομερός στίχος. Where did you get those shoes? Σαν σήμερα το 1996 η Νίκη Μπακογιάννη σπάει το φράγμα των 2 μέτρων και με 2-0-2 κατακτά το αργυρό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα. Περνάει στο ρεκόρ Guinness, στο βιβλίο Guinness, ως η αθλήτρια με τη μεγαλύτερη διαφορά σωματικού ύψους, 1,70, και ύψους που υπερεύει 2,02, 33 πόντι, 32 πόντι συνολικά. Πάμε σιγά σιγά να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με τη βοήθεια ενός κομματιού που έγραψαν οι Wings, που το 1971 σαν σήμερα σχηματίζονται, φτιάχνονται από τον Paul McCartney. Εδώ το 1985 από την διασκευή του Quantic.

Τα νέα γράφουν «Ξεχάστε ό,τι ξέρατε, οι ζωές μας αλλιώς», με τα πυρκαγιές και τραγωδίες. Η απογευματινή τραγωδία δίχως τέλος και η εφημερίδα των συντακτών στάχτη το επιτελικό κράτος. Ο ελεύθερος τύπος, θρήνος για τους δύο ήρωες, μάχη με τις φλόγες και το μανιφέστο «Μπροστινή και χορηγή» με φωτογραφία Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Η Κόντρα γράφει «Εγκληματικές ευθύνες για τον πύρινο Εφιάλτη». Η Political γράφει «Νέα τραγωδία μέσα στις φλόγες». Η Δημοκρατία «Πόντιος Πιλάτος πάνω από τους νεκρούς και τις τάχτες». Και στα οικονομικά φύλλα η Ναυτεμπορική γράφει «Η χάρτα των δικαιωμάτων στην κοινωνία της τεχνητής νοημοσύνης». «Διπλή τραγωδία» είναι ένας άλλος τίτλος. Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, και σήμερα θα το τιμήσουμε με ένα μίνι αφιέρωμα. Γεννιέται ένας τρομερός το 1927, το 1926 με συγχωρείτε, γεννιέται ένας τρομερός κρούνερ που στάθηκε δίπλα στους άλλους μεγάλους επάξια, έτσι, στον Φρανκ Σινάτρα ή σε πολλούς ακόμα, ο Τόνι Μπένετ. Τόνι Μπενεντέτο ήταν το όνομά του, ιταλικής καταγωγής βεβαίως. Τον ακούμε εδώ στο πέμπτο του δίσκο να τραγουδάει Κόλπορτ. When suddenly you sight someone for whom you yearn. 1957.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες εστίες σε Βιωτία και Αττική. Πυροσβέστες και εθελοντές παλεύουν με κάθε μέσο σε Άγιο Νεκτάριο, Κανδύλι και Αγία Σκέπη. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Η ελληνική αστυνομία αναλαμβάνει τις έρευνες. Αποκλείστηκε ο χώρος της πτώσης. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών το απόγευμα έκτακτης συνεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκά για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σόι εντοπίστηκαν οι πέντε αγνοούμενοι Γερμανοί που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό που έπλεε ακυβέρνητο ανάμεσα στη Σίμη και τη Βραχονισίδα σε Σκλή. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Ο superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
8: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Εσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
10: Ακούτε Κόσμος.

το changes, οι αλλαγές που έρχονται. Έτσι αρχίζει αυτό το άλμπουμ του David Bowie, το Hunky Dory, από τα πιο ωραία εξώφυλλα και από τα πιο ωραία του άλμπουμ. Εδώ είναι ο Κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Μίνι αφιέρωμα σήμερα στον Tony Bennett, και να ένας δίσκος που έκανε εδώ με την Katie Lang στα μεγάλα του το 2002. Ο Tony Bennett έφτασε στην ηλικία των 97 ετών, έφυγε πρόσφατα, τα τελευταία 7 ήταν με Alzheimer, και όμως τραγουδούσε ακόμα και μπορούσε και θυμόταν τους στίχους, έκανε συνεργασίες, τον τιμούσαν και τον αγαπούσαν όλοι. Μια τεράστια καριέρα μέχρι τα 90 του, όχι αστεία καριέρα, όχι αστεία. La Vie en Rose λοιπόν, Tony Bennett και Katie Lang. Μου λέτε ότι σημαίνει ευλογημένος το όνομά του.

La Vie en Rose, διαβάζω στο Πρόταγκον που μεταφέρει άρθρο της Corriere della Sera. Η επόμενη μέρα της Ευρώπης περνάει από τις κάλπες αυτή τη χρονιά, την ερχόμενη. Στον εκλογικό κύκλο που ανοίγει περιλαμβάνονται βουλευτικές εκλογές σε Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία και Πολωνία, ενώ τα επόμενα χρόνια ακολουθούν η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αν δεν γίνουν πρόωρες κάλπες.

Bird από αυτό τον υπέροχο δίσκο που λεγόταν A New Perspective. Ακούμε το Cristo Redentor και σας διαβάζω αυτά που γράφει Αλέξη Παπαχελάς. Πολλαπλά σοκ για την Ευρώπη. Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστιες σχεδόν υπαρξιακές απειλές. Από πού να ξεκινήσει κανείς? Η παράνομη μετανάστευση λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, όπως είδαμε στην περίπτωση της Ισπανίας. Ακόμα και αριστεροί πολιτικοί κάνουν στροφή γιατί συνειδητοποιούν ότι έχουν απέναντί τους ένα υπαρκτό πρόβλημα το οποίο μπορεί να τους κοστίσει ακριβά. Το έπαθαν άλλωστε οι δημοκρατικοί πριν από τις εκλογές του 24, όταν δεν συνειδητοποίησαν πόση ζημιά τους προκάλεσε η διαφορία για ό,τι συνέβαινε στα νότια σύνορα της χώρας τους. Μου έρχεται πολλές φορές στο μυαλό η πρόβλεψη ενός κορυφαίου ηγέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος το 2008 έλεγε σε κλειστή συζήτηση ότι θα έλθει μια μέρα που τα ευρωπαϊκά πολεμικά θα αναγκαστούν να υψώσουν τείχος προστασίας απέναντι στο κύμα μεταναστών, χρησιμοποιώντας κάθε μέσο. Η Ευρώπη είναι βέβαια και μια ήπειρος που γερνάει και χρειάζεται πηγόντως να λύσει το πρόβλημα έλλειψης εργατικού δυναμικού. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να πείσεις τους ψηφοφόρους για την ανάγκη νόμιμης μετανάστευσης χωρίς να ξυπνήσεις επιθετικά ανακλαστικά τα οποία φουντώνουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Ευρώπη περνάει όμως και μια φάση αναγκαστικής και βίαιης γεωπολιτικής ενηλικίωσης. Έχει απέναντί της έναν απρόβλεπτο Τραμπ που την ειρωνεύεται με κάθε ευκαιρία, έναν επίσης απρόβλεπτο και σκληρό Πούτιν και ένα χάος στη Μέση Ανατολή. Βρίσκεται αντιμέτωπη με αυτό το σκηνικό χωρίς στρατό, υπηρεσίες πληροφοριών ή στιβαρό μηχανισμό λήψης αποφάσεων. Η Ευρώπη κατάφερε επιπλέον να καταστρέψει με την αυτοκτονική ενεργειακή πολιτική της ένα μεγάλο μέρος της βιομηχανίας της. Να προσθέσουμε σε αυτό το ρόδινο τοπίο την κλιματική αλλαγή και τη δραματική επέλασή της στη Γαλλία και την Ισπανία που προκάλεσε σοκ. Και πάλι η Ευρώπη βρέθηκε απροετοίμαστη και εγκλωβισμένη σε ισορροπίες και γραφειοκρατίες που δεν της επέτρεψαν να ετοιμάσει επαρκή δικό της χτόλο πυροσβεστικών μέσων. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος, καταλήγει ο Αλέξης Παπαχελάς, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τα βγάλει πέρα αν συνεχίσει να κοιμάται. Κάποτε λέγαμε ότι ένα σοκ θα την ξυπνούσε, μετράμε ήδη πολλά σοκ χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Θα ισχυριστούν κάποιοι ότι τα έβγαλε πέρα με την COVID, ότι έχει δείξει επιμονή και πυγμή στην Ουκρανία, πως κάνει βήματα σε εξοπλισμούς και στρατιωτικές δυνατότητες και ότι έλυσε το πρόβλημα Όρμπαν αθόρυβα και αποτελεσματικά. Πράγματι. Αλλά η ασυμμετρία ανάμεσα στις προκλήσεις και τη σημερινή ηγεσία της παραμένει πολύ μεγάλη. Χρειάζονται αποφάσεις που δεν θα λογαριάζουν ενδοκυβερνητικές ισορροπίες στη Γερμανία, ούτε ατελείωτες διαβουλεύσεις μανδαρίνων στις Βρυξέλλες. Σήμερα είμαστε υπερήφανοι ως Ευρωπαίοι για τον ευρωπαϊκό τρόπο ζωής, τη δημοκρατία και τις αξίες μας. Χωρίς όμως τη βαρύ ηγεσία, όλα τα παραπάνω θα τεθούν σε κίνδυνο υπό την πίεση πολλαπλών σοκ και απειλών.

Αυτή είναι η Patsy Cline. Σαν σήμερα το 1999 τιμάται με τα θάνατα, βεβαίως, με το δικό της αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Ήταν μεγάλη στάρ της country, από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη. Σκοτώθηκε πολύ νωρίς, στα 30 της χρόνια, σε μια πτήση από με ιδιωτικό αεροπλάνο προς το Τένεσι, λόγω κακοκαιρίας. Patsy Cline να μείνει στην ιστορία για το Crazy και πολλά άλλα κομμάτια. Το κομμάτι αυτό το έγραψε για αυτήν ο Willie Nelson. Και από τη μία Patsy στην άλλη, καμία σχέση βέβαια μεταξύ τους. Αυτή που θα ακούσετε τώρα είναι η Patsy Kensit, Having It All.

Έτσι, για να μην τις μπερδεύουμε. Από το soundtrack του Absolute Beginners πρωταγωνιστούσε κιόλας το να τα έχεις όλα.

γράφει ο δημοσιογράφος Λουκάς Βελιδάκης, έσπευσαν οι θαυμαστές της Τζόρτζια Μελόνι να ενθουσιαστούν με τη σκληρή ρητορική της για τα γεγονότα στη Θέουτα. Δεν σηκώνει μίγα στο αντιμεταναστευτικό σπαθί της, αλλά όμως που η ρητορική δεν ευθυγραμμίζεται πάντα με την πραγματικότητα. Έτυχε να βρίσκομαι στον Ιταλικό Βορρά τις προηγούμενες μέρες, εκεί στον υπερτουρισμό. Έχω μέτρο σύγκρισης, λέει, γιατί πηγαίνω πολύ τακτικά. Στη φιλοξενία, στην εστίαση, στις πωλήσεις, στα πανάκριβα καταστήματα, η εικόνα ήταν σχεδόν παντού η ίδια. Φέτος με το ζόρι βρίσκαμε Ιταλό εργαζόμενο, μη σας πω γενικά Ιταλό.

Misty, το παλιό του Errol Garner, η μεγάλη του επιτυχία από τον Jeff Goldblum στο πιάνο και τη Melody Gardot βεβαίως που τραγουδάει. Έχει πέσει πολύ κράξιμο στον Σάντσεθ της Ισπανίας, διότι μέσα σε όλα αυτά που έγιναν στη Θέουτα επέλεξε τώρα να δημοσιοποιήσει, όπως κάνει και ο Ομπάμα και πολλοί άλλοι ηγέτες, την προσωπική του playlist. Okay, ας το κάνουμε εμείς αυτό, αυτή τη δουλειά. Τώρα εσύ είσαι πολιτικός και πρωθυπουργός, την playlist κάποια άλλη ώρα. Να πάλι ο Τόνι Μπένετ εδώ με την Diana Krall. Πολύ ωραίο. The best is yet to come. Out of the tree of life I just picked me a plum. You came along and everything started to hum. Still it's a real good bet. The best is yet to come.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. I'm so glad you're here. Help me make this mood. You brought your spirit. Woo. Did you bring your voice? 'Cause you can sing whenever you want to.

if you want to, and swell the throne.

Το τρομερό Σαλζαρό με τη βοήθεια του Μάρκους Μίλλερ που έχει αναλάβει την παραγωγή εδώ και επίσης τρομερών μουσικών Τζο Σάμπλ, Στιβ Γκαντ, Ντέρι Γκέιλ, Πολίνιο Ντακώστα και πολλοί άλλοι από αυτό το άλμπουμ που λεγόταν Tenderness. Ακούσαμε το κομμάτι που είχε πρωτοερμηνεύσει ο της Redding, το Try a Little Tenderness, σε μια μοναδική διασκευή. Εδώ είναι ο κόσμος, 10 λεπτά μετά τις 9, 11 σχεδόν τώρα. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

από τον Ζωή Κοινώνες. Γράφει ο καθηγητής Ρωμανός Γεροδήμος στην Athens Voice, έτσι ένα καλοκαιρινό, αυτά που σκέφτεται όταν είναι σε διακοπές. Μετά από 50 χρόνια ζωής πραγματικά νιώθω ώρες σαν να μην καταλαβαίνω αυτή τη χώρα, σαν να μου ξεφεύγουν βασικά πράγματα στοιχειώδη, τα οποία είναι προφανής στους άλλους, συμπεριφορές και νοοτροπίες που με ξενίζουν, όχι ακατανόητες ακριβώς, αλλά θεμελιωδώς ξένες, σαν να αφορούν μια άλλη μακρινή εξωτική κουλτούρα. Μεταξύ αυτών, μια διάχυτη επιπολαιότητα, μια συνεχής βιασύνη και ένταση, η συμφιλίωση με την ολιγαρχία και την οικογενειοκρατία, η συμφιλίωση με το βιασμό του δημόσιου χώρου και την χορύπανση, η αγωνιώδης αναζήτηση και αναπαραγωγή του κοινού υλικού, μιμητισμός, ανάγκη του ανίκην, η αδυναμία διάκρισης ορίων και ρόλων, η ανασφάλεια της αυτόνομης ύπαρξης και η εξάρτηση από τη φατρία, ο τρόμος της ταπείνωσης, μια αφανής αλλά παντοδύναμη άρνηση αμφισβήτησης, όχι του άλλου, το άλλο το αμφισβητούμε διαρχώς, αλλά του εαυτού.

Αν σας θυμίζει κάτι μελωδία, δεν έχετε άδικο. Green Leaves of Summer, από ένα άλμπουμ που λεγόταν The Road Song, ο μεγάλος Wes Montgomery, τώρα στην κιθάρα.

Σας διαβάζω ένα κείμενο στα νέα της φίλης μου, της καθηγήτριας Αγγέλας Καστρινάκη, στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο τμήμα Φιλολογίας. Υπάρχουν κάποια συμπτώματα διάψευστα. Τους χαρίζουμε βιβλία και δεν κάνουν τον κόπο να πάνε ως τα βιβλιοπωλεία που τους τα δίνει δωρεάν. Βιβλία θαυμάσια επιλεγμένα για να συμβάλλουν στον εμπλουτισμό των σπουδών τους. Έως πριν από μερικά χρόνια γίνονταν ανάρπαστα, ίσως όχι για να διαβαστούν, αλλά έστω για να κοσμήσουν μια βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη δεν ήταν τάχα ένα σύμβολο κύρους για κάθε σπίτι, κάτι που ανέβαζε το στάτους του κατόχου της ακόμα και αν δεν πολυδιάβαζε. Κάποτε θα έπεφταν κυβερνήσεις αν περιόριζαν το σύγγραμμα. Λέγεται ότι ο Γιώργος Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο είχε πει στην Τρόικα ότι θέλετε αλλά μην μου πειράξετε το πανεπιστημιακό σύγγραμμα. Τώρα ποιος νοιάζεται για αυτή τη σειραφή χαρτιών, ούτε για ντεκόρπια. Έζησα την απότομη μαζικοποίηση του Πανεπιστημίου. Στη Φιλοσοφική Σχολή της Θεσσαλονίκης το 1979 εισαγόμασταν 300 φοιτητές. Τα αμέσως επόμενα χρόνια οι εισαγόμενοι τριπλασιάστηκαν. Έπειτα ιδρύθηκαν κι άλλες φιλοσοφικές ανά την επικράτεια και έκαναν αρχικά τη δουλειά τους, μόρφωναν ανθρώπους. Ταυτόχρονα έθρεφαν και τις τοπικές κοινωνίες για χάρη και των οποίων είχαν ιδρυθεί. Το μοντέλο αυτό έπασχε ήδη από χρόνια. Τώρα έχει καταρρεύσει. Το διατυμπανίζουν οι άδειες μας αίθουσες. Άλλο αδιάψευστο σύμπτωμα. Μήπως έχει καταρρεύσει και το ίδιο το μοντέλο του διαφωτισμού, η μόρφωση για όλους? Το ψιθυρίζαμε μεταξύ μας σε στενό οικογενειακό κύκλο και δεν τολμούσαμε να το αγγίξουμε παραπάνω. Το αφήναμε εκεί να κάθεται και να μας κοιτάζει απειλητικά. Μήπως τελικά η τόση μαζικότητα καταστρέφει την ίδια την παιδεία? Το γράφω και φρύτω, γιατί είναι η κατάρρευση του κόσμου για τον οποίο παλέψαμε, για τον οποίο παλεύει κάθε ταγμένος εκπαιδευτικός και κάθε συνείδηση που πιστεύει στη μεγάλη ιδέα της ισότητας. Ναι, αλλά αυτό ήρθε να μας βρει τώρα από εκεί απ' έξω. Από τις δεκάδες χιλιάδες παιδιά που δεν ενδιαφέρονται να μπουν στο πανεπιστήμιο, από τους νέους που σπουδάζουν στα χαρτιά αλλά δεν έρχονται να δουν τι στο καλό συμβαίνει στα αμφιθέατρα, από αυτούς που πατάνε στα μαθήματα αλλά κοιτάζουν όχι στα μάτια το δάσκαλο παρά τα κινητά τους, από αυτούς που παρακολουθούν αλλά όταν τους ρωτάς ευγενικά θέλετε να γράψετε τώρα μια σκισούλα για να δείτε εσείς οι ίδιοι πώς θα πάτε, σηκώνονται και φεύγουν από την αίθουσα.

Αυτή είναι η TS for Fears Shout. Μεγάλη επιτυχία πριν από πολλά χρόνια. Είχε πάει νούμερο 1 στις Ηνωμένες Πολιτείες για 3 εβδομάδες. Λίγο πιο πριν το Drive των Cars, που σαν σήμερα το 1988 έγινε διάσημο από μια διαφήμιση, και μάλλον γιατί χρησιμοποιήθηκε πολύ σε μια διαφήμιση του Live Aid και ξανακυκλοφόρησε και όλα τα έσοδα πήγαν στο Live Aid εκείνης της εποχής. Η Λένια Λιώση γράφει στο Facebook: «Μεγάλο πρόβλημα, Αντωνάκη μου, να μπερδεύεις τη διαπίστωση με την προπαγάνδα. Η Μιχαηλίδου δεν είπε να δημιουργήσουμε νέες μορφές οικογένειες. Είπε το αυτονόητο, ότι το κράτος δεν μπορεί να κάνει πως δεν βλέπει όσες ήδη υπάρχουν. Μονογονεϊκές οικογένειες, μεικτές, ανασυγκροτημένες μετά από διαζύγιο, οικογένειες όπου τα παιδιά μεγαλώνουν από παππούδες και γιαγιάδες, οικογένειες με θετούς γονείς. Και ναι, υπάρχουν και ομόφυλες οικογένειες, είτε μέσω παρένθετης μητέρας, είτε μέσω εικονικού γάμου, είτε δωρεάς γεννητικού υλικού, είτε μέσω ευκαιριακού συντρόφου. Είτε μας αρέσει είτε όχι, αυτή είναι η κοινωνική πραγματικότητα. Τι προτείνει ο Αντωνάκης δηλαδή? Να επιστρέψουμε στις δεκαετίες του 30 και του 40, όταν όποιος δεν τέριαζε στο πρότυπο στιγματιζόταν και διαπομπευόταν? Να τους αλείψουμε με πίσα και πούπουλα και να τους περιφέρουμε πάνω σε γαϊδούρι? Να κάνουμε ότι αυτά τα παιδιά δεν υπάρχουν? Να τα πετάξουμε στον Κεάδα? Να τους στερήσουμε την ίδια προστασία από την πολιτεία επειδή η οικογένειά τους δεν ανταποκρίνεται σε ένα ιδεατό πρότυπο? Το κράτος δεν καλείται να εγκρίνει τον τρόπο που δημιουργήθηκε κάθε οικογένεια, καλείται να προστατεύσει τα παιδιά που ζουν μέσα σε αυτήν. Αυτό είναι το αντικείμενο της πολιτικής. Το να κλείνεις τα μάτια στην πραγματικότητα δεν την εξαφανίζει, απλώς αρνείσαι να αντιμετωπίσεις την κοινωνία όπως είναι. Αν κάθε περιγραφή των υπαρκτών κοινωνικών συνθηκών βαφτίζεται woke, τότε δεν έχουμε ιδεολογική αντιπαράθεση, έχουμε άρνηση της πραγματικότητας. Και όσο και αν επαναλαμβάνεται το αφήγημα, οι οικογένειες αυτές δεν εξαφανίζονται. Απλώς συνεχίζουν να υπάρχουν, ενώ ο Αντωνάκης και εσύ αυτό επιμένουν να κάνουν πως δεν τις βλέπουν. Πες μας πρώτα τι θα κάνεις με τα παιδιά που προέρχονται από αυτές τις οικογένειες που ήδη υπάρχουν, για να ξέρουμε κι εμείς ποια είναι η ατζέντα σου, ή βγάλε το σκασμό επιτέλους, Αντωνάκη μου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο 100% θα φτάσει κρατική στήριξη για κατοικίες. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών. Το απόγευμα έκτακτης συνεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Σκληρή μάχη με τις διάσπαρτες εστίες σε Βιωτία και Αττική, Κανδύλη, Κρύο Πηγάδιο και Άγιος Νεκτάριος είναι οι τρεις μεγάλες εστίες όπου επικεντρώνονται οι δυνάμεις. Εν αέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης, καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. Συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικόπτερων που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Στην ελληνική αστυνομία η προανάκριση για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικόπτερων στην Ψάθα έχει αποκλειστεί ο χώρος που κατέπεσε το ελικόπτερο. Στον Εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική, ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Κόσμος Radio.gr.

αυτό το περίφημο άλμπουμ, το 16ο στη σειρά του Stevie Wonder, ήδη τότε το Inner Visions περιείχε αυτό εδώ το κομμάτι. Σαν σήμερα έγινε μεγάλη επιτυχία. Living for the City είχε μέσα επίσης και Higher Ground. Λίγο πιο πριν οι Doors. Γιατί σαν σήμερα πήγαν για 2 εβδομάδες στο νούμερο 1 του αμερικάνικου chart. Και μάλιστα υπήρχε τότε η ιδιαιτερότητα ότι και άλλο ένα δικό τους κομμάτι, το Light My Fire από τον Χωσέ Φελιτσιάνο, όμως ήταν και αυτό στα charts στη 3η θέση. Και έτσι είχαν 2 μαζί στο Billboard Top 10 της αμερικάνικης δισκογραφίας. Εδώ είναι ο κόσμος, ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Dance, What I Want από τους Kashmir. Διαλέγω έναν αποχαιρετισμό που δεν είναι από νεοδημοκράτη, μόνο δημοκράτη δεν είναι ο Ανδρέας Γιάνναρος. Ο Γιάννης Βαρβισιώτης ανήκε στη γενιά των στελεχών της παλιάς φρουράς της νεοδημοκρατικής παράταξης που διακατέχονταν από έναν προθυμένο αστικό πολιτισμό με σεβασμό στον πολιτικό αντίπαλο και τις έντονα χρωματισμένες για εκείνη την εποχή ιδεολογίες. Πρέσβευε υπό έναν όρο την εντυμότητα και την ηθική που ήταν συνυφασμένη περισσότερο με την χριστιανοδημοκρατική κουλτούρα της κεντροδεξιάς παρά με την νεότερη εκδοχή της λαϊκής δεξιάς που βρήκε στέγη στο λαός του Καρατζαφέρη και στα παράγωγα σήμερα στελέχη Πλεύρη και Γεωργιάδη. Αυτή η συντηρητική φωνή της κοινωνίας σβήνει όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο αλλά και σε αξιακό, ειδικά σε ένα πολιτικό περιβάλλον όπου σε μια σειρά από χώρες τα όρια ανάμεσα στη συντηρητική δεξιά και την ακροδεξιά έχουν γίνει δυσδιάκριτα.

Jimmy McGriff, αυτός ο τρομερός οργανίστας, παίζει με το χάμον του I Got a Woman του Ray Charles. Και εγώ σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης στο News 247. Ο τίτλος είναι «Τι φταίει και δεν μπορείς να πας στο κουφονίσι». Οι λόγοι που δημιουργούν το τουριστικό τσουνάμι είναι γνωστοί. Airbnb και αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους. Δεν ταξιδεύουν περισσότερο μόνο οι Ευρωπαίοι. Τα τελευταία 20 χρόνια προστέθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια ταξιδιώτες από χώρες της Ασίας που παλαιότερα δεν είχαν ισχυρή μεσαία τάξη. Τα social media που σε προκαλούν να βρεθείς μέσα στη φωτογραφία. Οι περισσότεροι επιλέγουν λίγες διάσημες πόλεις και νησιά. Και έτσι, ενώ υπάρχουν χιλιάδες παραθαλάσσιες περιοχές στη Μεσόγειο, η πίεση συγκεντρώνεται στη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τη Βενετία, τη Βαρκελόνη ή το Ντουμπρόβνικ. Και τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό? Να βάλεις εισιτήριο? Ο τουρίστας θα το πληρώσει. Το ξέρουν καλά στη Βενετία και στη Σαντορίνη, όπου επιβάλλεται τέλος 20 ευρώ σε κάθε επιβάτη κρουαζιερόπλοιο. Να ανακαλέσεις άδειες Airbnb? Καλή τύχη με τα δικαστήρια. Μπορείς βέβαια να μην εκδίδεις καινούργιες, αλλά δύσκολα θα μειώσεις τα καταλήμματα που ήδη λειτουργούν. Οι αρχές καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην προστασία της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στη διατήρηση μιας βασικής πηγής εισοδήματος. Αυτό κάνει τις παρεμβάσεις πολιτικά δύσκολες, ακόμα και όταν υπάρχει ευρεία αναγνώριση του προβλήματος. Και κάπως έτσι πέφτει το ντόμινο. Ο τουρίστας που θα έρθει για τρεις μέρες στην Αθήνα θα σε υποχρεώσει να απομακρυνθείς από το κέντρο για να βρεις προσιτή στέγη. Η ζήτηση στην περιφέρεια πρωτευούσης θα αυξήσει και εκεί τα ενίκια. Και ύστερα ο ίδιος τουρίστας θα πάει στο νησί και θα πληρώσει περισσότερα από όσα μπορείς να δώσεις εσύ για το δωμάτιο. Αυτός θα πάει στο κουφονίσι, εσύ θα πρέπει να ψάξεις για κάπου αλλού, αν φυσικά μπορείς να πληρώσεις. Δεν συμβαίνει μόνο εδώ, τα ίδια τραβάνε και οι Ιταλοί, οι Ισπανοί και οι Γάλλοι στο νότιο κομμάτι της χώρας τους. Στην Πράγα έχουν αρχίσει και συγκατοικούν οικογένειες και τα σπίτια νοικιάζονται με το δωμάτιο. Και αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει, όσο μάλιστα η Κίνα και η Ινδία συγκροτούν εύρος στη μεστέα τάξη που μπορεί να ταξιδεύει, τόσο το πρόβλημα θα επιδεινώνεται. Οι συνθήκες έχουν οριμάσει ώστε τα κράτη, οι καλύτερα οι τοπικές κοινωνίες, να θεσμοθετήσουν σταθερά αντισταθμιστικά μέτρα. Ένα κομμάτι από τα έσοδα του υπερτουρισμού θα πρέπει να διατίθεται σε δράσεις που απαλύνουν τις συνέπειες. Όχι για να πας στο κουφονίσι, εκεί δεν πρόκειται να πατήσεις ακόμα και αν βάλεις το χέρι βαθιά στην τρύπια σου τσέπη, αλλά έστω για να γίνει η ζωή σου λίγο πιο ανθρώπινη. Να βλαστημάς τους τουρίστες, αλλά να κερδίζεις και κάτι, ακόμα και όταν δεν πουλάς τσολιαδάκια και μπλουζάκια. No problem.

Αυτή είναι η Village People και το YMCA, η μεγάλη τους επιτυχία. Ένα άλλο γκρουπ που είχε κάνει ο Ριμπελολό που πέθασε σαν σήμερα το 2019 στις 3 Αυγούστου, 82 ετών, ήταν η Richie Family μαζί με τον Ζακ Μοραλή, το φίλο του, το Γάλλο, στιχουργός και συνθέτης ο ένας, στιχουργός ο ένας, συνθέτης ο άλλος. Έφτιαξαν αυτά τα δύο συγκροτήματα στην εποχή της disco, της τέλειωτης. Γράφει ο Αρίστος Δοξιάδης, ο Ιαννίδης από το Στάνφορντ, ο παντελώς άσχετος με την επιδημιολογία, έκανε προβλέψεις για πολύ λίγους θανάτους από COVID στις ΗΠΑ και δεν έκανε ποτέ αυτοκριτική. Και τώρα κάποιοι το θαυμάζουν πάλι.

Will Survive από τους Cake, αυτή η εξαιρετική διασκευή. Γράφει ο Μιχάλης Τσιντσίνης, Θανάσης Αυγερινός, Σκόρπια. Η εκπαραθύρωσή του από τη θέση του εκπροσώπου τύπου, ανούσια ή ακούσια ή εκούσια ή κάτι μεταξύ, έδειξε ότι Καριστιανού δεν μπορεί να ενδυθεί ούτε την αχλή. Το ενδυματολογικό της ρεπερτόριο, από τη στιγμή που άφησε το βάθρο του ακτιβισμού για να πατήσει το σανίδι της πολιτικής, εξαντλείται στη ρηχή κυριολεξία. Είναι πλέον ό,τι φαίνεται, χωρίς να μπορεί να υπομειστεί τους συμβολισμούς που είχαν επεδηθεί πάνω της, χωρίς να μπορεί να συσπυρώσει ούτε καν τον αρχικό πυρήνα των στελεχών που την πίστεψαν. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Τζον Λάντις. So why didn't you ask me, baby?

Αυτός είναι ο ίδιος ο Ray Charles με τους Blues Brothers. Ο John Landis ήταν ο σκηνοθέτης που είχε σκηνοθετήσει αυτή την ταινία. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1950. Με τρομερούς στάρ της μουσικής μέσα, ογκόληθους της μαύρης μουσικής, την Aretha Franklin, τον James Brown, τον Ray Charles, τον Cab Calloway και αρκετούς ακόμα. Γράφει ο Αργύρης Παπαστάθης στο Πρόταγκον: οι περισσότεροι κυβερνητικοί παράγοντες εκτιμούν ότι ο Μάιος συγκεντρώνει περισσότερες πιθανότητες από τον Απρίλιο του 27 για εκλογές. Το Πάσχα πέφτει στις 2 Μαΐου, επομένως κάθε Κυριακή από τις 9 Μαΐου και μετά είναι πιθανή ημερομηνία εθνικών εκλογών.

Τελευταίο για σήμερα, 20 χρόνια LIFO, ο Στάθης Τσαγκαρουσιάνος γράφει την ιστορία του εντύπου του. Θα σταθώ στον πολιτικό χαρακτήρα, σε ένα σημείο του κειμένου. Λίγο πριν, λίγο μετά, είχε γίνει κάτι πολύ νοσηρό που ποτέ δεν θα χωνέψω. Ήταν η πρώτη άνθηση των ασίδωτων social, ο υδροκεφαλισμός του Facebook, το χολερικό Twitter. Κάτι μπουχέσες που έκαναν τους πνευματώδεις blogger ώστε να δολοφονούν χαρακτήρες για πενταροδεκάρες. Με ψευδόνυμα όλοι. Και ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ που κάλπαζε με τις εσχρές μεθόδους του και στο υπόγειο της Κουμουνδούρου επόαζε το συχαμένο το αυγουλάκι. Την ομάδα τρόλ που σφαγίαζε στα social όποιον δεν είχε του χεριού του. Ανάμεσά τους και τη LIFO. Τα ψεύδη, η τρομοκρατία, ο τραμπουκισμός και οι ελληνότητες που διέπραξε εναντίον μας η λιγδιάρη και ο Μαδούλα, ανάμεσά τους και η πολύφερνη Γιάμαλη, που την είδα μια μέρα καμαρωτή στο στούντιο της LIFO να δίνει συνέντευξη χωρίς ντροπή, είναι βγαλμένα από το πιο πολτόδες γκορ του Τζιάλο. Ήταν τόσο επίμονο το σφυροκόπημα νυχθημερών, πάντα με γενικότητες και υπονοούμενα, ποτέ με μια συγκεκριμένη κατηγορία, που άρχισα να αναρωτιέμαι, βρε μπάσκε, όντως σημαίνει ένα καθυστατικό τέρας που σκότωσε τη μάνα του. Ήταν τόσο μεγάλη τρομοκρατία που ασκούσαν όλοι αυτοί οι κούφιοι ήλωτες της λάσπης, για ψίχουλα όπως αποδείχθηκε αργότερα, που μας στέρισαν ακόμη και τη μεγαλύτερη δημοσιογραφική επιτυχία των ημερών. Είχαμε μια άκρη στο Υπουργείο Οικονομίας που μας πληροφόρησε ότι δόθηκε εντολή να κλείσουν οι τράπεζες. Το γράψαμε πρώτοι. Και ήταν τόσο συντονισμένο και πολυπληθές το πέσιμο στο Facebook που το κατεβάσαμε μέχρι να το γράψουν κι άλλοι. Ήταν ό,τι πιο κοντά στη βαρβαρότητα είχε γνωρίσει η δημόσια σφαίρα εκείνα τα πρώτα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ. Ποτέ άλλοτε οι λέξεις δεν σήμαιναν το αντίθετό τους τόσο έντονα. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος θα σας παραλάβει τώρα ακουστικά. Ο Σωτήρης Παναγιώτη ήταν στον ήχο, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνουμε το Lou Rawls, Nobody But Me. Ραντεβού αύριο στις 8. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλύτερα να ακολουθούμε τον ήλιο παρά τον άνεμο, έτσι όπως νιώσαμε τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία Σαββατοκύριακα αλλά και νωρίτερα, δυστυχώς με θύματα και μάλιστα θύματα από τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι ρίχνονται μέσα στη φωτιά. Καλημέρα κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτες. Καλό μήνα οφείλω να πω. Δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιουνίους. Ελπίζω να συνεχιστεί πάντως με αρκετά καλύτερους. Πρώτα απ' όλα να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα και δεύτερον να μπορέσουμε να ελέγξουμε όλο αυτό το ξέσπασμα των πυρκαγιών. Ο άνεμος που κόπασε νομίζω ότι θα βοηθήσει. Ελπίζω να βοηθήσουμε κι εμείς έχοντας το νου μας, εν πάση περιπτώσει, γιατί βλέποντας μάλιστα το Σαββατοκύριακο, διαβάζοντας τις συλλήψεις που έγιναν για εμπρισμούς και τις εξιχνιάσεις, πραγματικά δηλαδή η 97% είναι από ανθρώπινη αμέλεια, λέγεται νομικά, βλακεία, αδιαφορία, ανοησία, μπορούμε να το μεταφράσουμε ελεύθερα. Καλή σας ημέρα κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτες. Κόσμος 93,6. Είστε συντονισμένοι και στους 93,6 αλλά και μέσα από τις τηλεοράσεις μας ακούτε, όπως μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο κοσμοσradio.gr. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές από σήμερα solo ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Ο Γιάννης Δημητριάδης ξεκουράζεται, αναπαύεται, γεμίζει όπως λένε τις μπαταρίες για να επανέλθει δρυμύτερος. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο και από τον Gizmo Varigas με τον οποίο ξεκινήσαμε και το Follow the Sun, σε αυτόν εδώ τον Ιταλό αρκετά έτσι ιδιαίτερο, Ρικάρντο Μπονσάντο. Κλανδεστίνο, αλλά το Destino είναι σε παρένθεση.

Αυτό μας πηγαίνει πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 1998. Αυτή εδώ η συνεργασία του Kyle Eastwood, πολλοί τον ξέρετε ως το γιο του Clint Eastwood, μπασίστας και μουσικός της jazz, και αυτός έτσι κι αλλιώς ο πατέρας του υπήρξε μεγάλος λάτρης της jazz και σκηνοθετικά, αλλά και ο ίδιος ως καλλιτέχνης, μαζί με την Joni Mitchell, ναι, την γνωστή Joni Mitchell, σε αυτή τη διασκευή του Trouble Man του Marvin Gaye. Εδώ μιλάμε για τρεις stars σε ένα τραγούδι. Θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από τα social media του Κόσμος, στο Facebook ή στο Instagram, αλλά μπορείτε να επικοινωνείτε και μέσα από το Viber, Cosmos Radio, έτσι μας βρίσκεται στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματά σας. Αν θέλετε κάτι περισσότερο, υπάρχει και το mail του Κόσμος, cosmos@r.gr. Και αυτή εδώ είναι η φρέσκια κυκλοφορία της προηγούμενης εβδομάδας. Παρασκευή κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Βραζιλιάνας, της Μάρι Φρόες ή Μαριάννα Φρόες, Esquina de Sol. Αυτό λέγεται Donna Jumara.

Unbelievable. Αυτός ήταν ο τίτλος του άλμπουμ του Billy Stewart και είναι μία από τις πιο ξεχωριστές εκτελέσεις του Summertime από τις χιλιάδες που έχουν γίνει ως τώρα και από αυτές που έχουν μείνει στην ιστορία για αυτή το groove που έχουν, για αυτή την ένταση. Το 1966 αυτή η ηχογράφηση ήταν. Και πάμε στους αγαπημένους Pink Martini. Μια νύχτα στην Νάπολη. Un cielo mi portò.

Παρθενή, ο Νανότε Ανάπολε. Και εδώ ένα πολύ ωραίο ντουέτο μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Είναι ο Εμίλιο Πιάνο μαζί με τον Ιμπραήμ Μαλούφ, πιάνο τρομπέτα. Cascades, δηλαδή τα τζιτζίκια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κανδύλι, Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο, οι τρεις μεγάλες εστίες όπου επικεντρώνονται οι δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένα αέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης, καλύτερη εικόνα της φωτιάς στην Ψάθα. 33 συλλήψεις σε 5 μέρες και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών, σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. Άμεσα θα ξεκινήσουν τα πρώτα έκτακτα επιδόματα στους πυρόπληκτους, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Στο 100% θα φτάσει κρατική στήριξη για κατοικίες. Σειρά κυβερνητικών συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών στις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές για την άμεση καταγραφή των ζημιών το απόγευμα έκτακτης συνεδρίας της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα όπου οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Στον εισαγγελέα το μεσημέρι, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σήμερα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησαν κατά 5% οι τιμές του πετρελαίου. Και ο καιρός, εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρου στο Αιγαίο, έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ο Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Archie. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Archie New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
4: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.

Το υπέροχο του έτο Νάνση Σινάτρα με Lee Hazelwood Summer Wine. Καλημέρα. Αν ανοίξετε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε πάντα συντονισμένοι στους 93,6. Ακούτε Κόσμος στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 12. Σόλο ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος με τον Κώστα Γεωργακόπουλο στον ήχο. Και να θυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και από το Viber, Κόσμος Radio και βέβαια μέσα από τα social media του Κόσμος, στο Facebook, στο Instagram, όπου σας εξυπηρετεί καλύτερα. Θυμίζω ότι μπορείτε να ακούτε όλες τις εκπομπές του Κόσμος On Demand μετά τη ζωντανή τους μετάδοση στο erteco.gr. Μπαίνετε σε αυτή την πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα του ΕΡΤ, όλους τους ήχους, τα podcast, τα music mixes και φυσικά εκεί θα ακούσετε το Κόσμος Jazz αλλά και το Summer Radio, έτσι φρέσκο και καλοκαιρινό όπως αυτά τα τραγούδια. Πίσω στο 1973. Δεν θυμάμαι αν το Real ήταν το πρώτο άλμπουμ του JJ Kiel, από τα πρώτα του πάντως. Η αλήθεια είναι ότι είναι από τα καλύτερα που έβγαλε. Όχι, δεν έβγαλε πολλά και ήταν όλα το ένα καλύτερο από το άλλο. Αυτό είναι το Lies.

Things με αυτό το σε πολλούς μουσικούς αγαπημένο θέμα του Eric Satie, το από τη γνωστή ένα αριθμός 1. Εδώ αυτή ήταν η CDK, η Γάλλη CDK και το Strange Things, έτσι ονόμασαν το δικό τους, τη δική τους ζωή, εκδοχή βέβαια όχι ακριβώς το Eric Satie, αλλά ένα τραγούδι που βασίζεται πάρα πολύ reggae men, αλλά βασιζόταν πάρα πολύ σε αυτό το θέμα του Satie. Μάθαμε σήμερα μάλιστα και για το θάνατο ενός μιας πολύ γνωστής και χαρακτηριστικής φωνής, συνεχιστής μιας μεγάλης μουσικής οικογένειας και μιας σημαντικής παράδοσης από την Ήπειρο, από τη Ιωάννινα μέχρι σήμερα. Πέθανε λοιπόν χθες ο Γιάννης Χαλκιάς, ο Λάκης Χαλκιάς, συγγνώμη, ο Λάκης Χαλκιάς, γιος του Τάσου Χαλκιά, του κλαρινιτζή, μια φωνή που συνδέθηκε πάρα πολύ με τα τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου και αυτό το κίνημα, να το πω έτσι, επιστροφή στις ρίζες που χαρακτήρισε την ελληνική μουσική, όχι μόνο βέβαια την ελληνική μουσική, τη διεθνή μουσική και την ιταλική και τη γαλλική στα τέλη της δεκαετίας του 60 και το πρώτο μισό της δεκαετίας του 70. Αυτή ήταν από τις πιο σημαντικές συνεργασίες, η συνεργασία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, από τον Λάκη Χαλκιά, που πέθανε σε ηλικία νομίζω 83 ετών, κάπως έτσι. Άλλη μια από τις πολύ χαρακτηριστικές σημαντικές φωνές της ελληνικής μουσικής, που υπήρξε σημαντική, χαρακτηριστική, αγαπημένη για πολλούς και προέρχεται από αυτή τη δεκαετία που σιγά σιγά αρχίζει και μας αποχαιρετά τη δεκαετία του 70.

Body Flows, Snoopy and Twist μαζί με την Ενιόλα εδώ στην, στη φωνή. Και διαβάζω για την Ariana Grande που τη αποσύρεται από την δημόσια ζωή, από, τα, από τις δημόσιες εμφανίσεις, από τις δημόσιες δηλώσεις, από τα social media, λόγω της ατελείωτης και συνεχούς κριτικής. Αποχωρεί και από την νέα παραγωγή του musical Sunday in the Park with George. Η Ariana Grande, η οποία είναι, παραμένει συνεπής στον αγώνα που κάνει για την, για την αναγνώριση τουλάχιστον της ψυχικής, της σημασίας της ψυχικής υγείας σε ανθρώπους που είναι τόσο πολύ εκτεθειμένοι για διάφορους λόγους στο δημόσιο φως, δημόσια εικόνα τους, ο δημόσιος λόγος τους γίνεται αυτομάτως αντικείμενο σχολείων, κριτικής, είτε αποθεωτικής, είτε καταστροφικής, με αποτέλεσμα πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ στο χώρο αυτό, στο χώρο της βιομηχανίας, του θεάματος, έτσι έχουμε συνηθίσει να την αποκαλούμε, όπου το ζήτημα της ψυχικής υγείας περνάει σε δεύτερη μοίρα ή περνάει ως ασθένεια, ενώ είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει κάποιος ο οποίος κινείται σε αυτό το χώρο, κυρίως, μάλλον κυρίως, όχι μόνο καλλιτέχνης, αλλά κυρίως βέβαια καλλιτέχνης. Οπότε η Ariana Grande μετά την περιοδία που κάνει αποχωρεί και από την παραγωγή του Sunday in the Park with George, αλλά και φαντάζομαι και από το από τη δημόσια παρουσία της, κρατώντας έτσι για τον εαυτό της ένα κομμάτι ιδιωτικότητας που νομίζουμε ότι δεν θα έπρεπε πολλοί καλλιτέχνες, καθώς συνεχώς ζητάμε κάτι νέο από αυτούς, μια φωτογραφία, ένα σχόλιο, μια δήλωση, ένα τραγούδι, μια εμφάνιση, χωρίς να σκεφτόμαστε πόση ανάγκη έχει κάποιος από ένα μικρό διάλειμμα, ένα κομμάτι χρόνου για τον εαυτό του. The buzz-

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

California από τους Delinquent Habits, εδώ με ένα έτσι sample από το This Land Is Your Land, την διασκευή που είχε κάνει η Sharon Jones αυτό το θρυλικό έτσι τραγούδι της της αμερικάνικης, ας πούμε, έτσι, τραγουδιστικής, τραγουδοποιητικής μάλλον παράδοσης. Καλημέρα, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφώνα σας, ακούτε Κόσμος, Κόσμος τους 93,6, Κόσμος και από τις τηλεοράσεις, Κόσμος και από το, από το διαδίκτυο cosmosradio.gr ή μέσα από το Ερτέκο, μέσα από το Ερτέκο μάλιστα, θυμίζω, ακούτε και Κόσμος Jazz, ακούτε και το Summer Radio, όπως ακούτε και την συναυλία που έχουμε, προσφέρουμε μέσα από το Ερτέκο σε συνεργασία, αποκλειστική συνεργασία με την EBU, το EBU Live Sessions, έτσι θα το βρείτε, με την Lovi, αυτή την Ισλανδοκινέζα νέα, ας το πούμε έτσι, star της pop jazz, πιανίστα και τραγουδίστρια. Η Lovi από ένα, από μια solo, είναι πολυοργανίστα, είναι βασικά, γιατί και η κιθάρα παίζει και από όλα παίζει. Η ίδια παίζει μόνη της τα τραγούδια που ερμηνεύει σε μια χορεύση που έγινε για λογαριασμό του στούντιο 104 του Radio France στο Παρίσι και το ακούτε τώρα αποκλειστικά από το erteco.gr. Μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο και τις μουσικές solo ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, στον ήχο ο Κώστας Γεωργακόπουλος, και εσείς εδώ στην παρέα μας, είτε μέσα από το Viber είτε μέσα από τα μηνύματα που μας στέλνετε στα social media του Κόσμος, Κόσμος 93,6.

0: eyes now.
1: Αν δεν υπήρχε αυτή η ενορχήστρωση, αν δεν είχαμε έτσι συνηθίσει λίγο να ακούμε τέτοια τραγούδια σε ύφος είτε soul είτε jazz, αυτό θα λέγαμε ότι ήταν βγαλμένο κατευθείαν από την εκκλησία. Ένα call and response τραγούδι, όπως θα έλεγαν. Gregory Porter, αυτό ήταν το Liquid Spirit, το αγαπάμε πολύ. Διαχρονικά το αγαπάμε, ένα από τα classic του κόσμου. Και αυτό εδώ είναι το Abu Dibach, ένα από τα τραγούδια που μας αρέσουν πολύ να ακούμε ξανά και ξανά με τους Διάβα, αυτό το τρίο από τη Γαλλία, μαζί με τον Τζαμαϊκάνο, τον Winston McCanough. Ο Winston McCanough είχε συνεργαστεί με τον Fixie, έναν από τους τρεις Διάβα, και τώρα τον φέρνει και στο group μαζί Abu.

πιο αγαπημένα μου τραγούδια του Leonard Cohen, από τα καλύτερα τραγούδια αυτού του σπουδαίου άλμπουμ του I'm Your Man του 1988. Εδώ μάλιστα μου αρέσει που βγάζει πολύ μπροστά στον ήχο, τον ήχο του μαντολίνου, σε αυτό εδώ το τραγούδι που έγραψε μαζί με την Sharon Robinson.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Και ο Παροστέλλαρ ξανά εδώ στα ελληνικά εδάφη 15 Αυγούστου ή μάλλον 16 Αυγούστου για την ακρίβεια, θα δώσει συναυλία στο Κώστα Ναβαρίνο. Σίγουρα θα παίξει και αυτό με το οποίο έκανε χαμό στην Eurovision, τη φετινή Eurovision στη Βιέννη. Black Lilies.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Cosmos Radio.gr.

απ' όλα έχει το King Kunta, We Want the Funk, έχει και George Clinton και βέβαια Kendrick Lamar, αυτό εδώ το εξαιρετικό που νομίζω ότι βγαίνει αρκετά από τα στενά έτσι πλαίσια και όρια του hip hop, αυτό το άλμπουμ, το To Pimp a Butterfly του 2015. Διαβάζω τώρα για το τη φασαρία που έγινε στο φεστιβάλ του Bayreuth, αυτό το σημαντικό, ίσως το πλέον γνωστό έτσι καλοκαιρινό φεστιβάλ κλασικής μουσικής, το φεστιβάλ και όπερας βέβαια, το φεστιβάλ του Bayreuth, που δοκίμασε να βάλει, να εικονοποιήσει μάλλον με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης το Get Dammerung, το Λυκόφως των Θεών, δηλαδή το τελευταίο μέρος από το Δαχτυλίδι των Μπελούγγεν του Βάγνερ, φτιάχνοντας έτσι μία, φτιάχνοντας μάλλον εικόνες που στην πραγματικότητα πολλοί είπαν και μάλλον έχουν δίκιο, από τουλάχιστον μπορώ να κρίνω βλέποντας και εγώ κάποιες φωτογραφίες από το Bayreuth, έμοιαζαν με screen saver, με αυτές τις εικόνες που βάζεις ας πούμε όταν δεν χρησιμοποιείς την οθόνη για ένα διάστημα, την οθόνη του υπολογιστή σου, και δεν έπαιζαν κανένα απολύτως ρόλο στην πλοκή ή στην εικονοποίηση εν πάση περιπτώσει αυτού που συνέβαινε επί σκηνής. Με τη βοήθεια του AI λοιπόν προσπάθησε τον Bayreuth να εξυγχρονίσει λίγο τον τρόπο με τον οποίο παρουσίαζε τις παραστάσεις. Φάνηκε ότι δεν είναι και πολύ επιτυχημένη αυτή η απόπειρα, καθώς πραγματικά οι εικόνες δεν φαίνεται να έχουν καμία μα καμία σχέση με την πλοκή της παράστασης. Και απ' τη μία βέβαια, εντάξει, καταλαβαίνω το κράξιμο μπορεί να τρώει, γιατί η μουσική αποθεώθηκαν, δεν ήταν το ζήτημα των θεατών που έκραξαν, ας το πούμε έτσι, την παράσταση, δεν ήταν η μουσική, δεν ήταν η ερμηνεία, δεν ήταν ο αρχιμουσικός, ο Τίλεμαν, που χειροκροτήθηκαν όλοι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τελικά αποδόθηκε αυτή η προσπάθεια. Βεβαίως απ' την άλλη καταλαβαίνει κανείς ότι έχει ενδιαφέρον να πειραματίζεται, εντάξει, μια προσπάθεια. Βεβαίως απ' την άλλη καταλαβαίνει κανείς ότι έχει ενδιαφέρον να πειραματίζεται, εντάξει, στον πειραματισμό υπάρχει και

Paul Weller, You Do Something To Me. Και εδώ είναι η ώρα που εγώ σας αποχαιρετώ μέχρι αύριο το πρωί στις 10. Για δύο ώρες ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος, ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης θα φροντίσει για τα υπόλοιπα τις επόμενες δύο ώρες μέχρι τις 2. Πάλι λοιπόν το πρωί αύριο στις 10. Ελπίζω να ξημερώσει αύριο μια μέρα ακόμα καλύτερη από ότι οι προηγούμενες. Ελπίζω η πτώση του αέρα, εν πάση περιπτώσει, στις περιοχές της δύσκολης Αττική και Βιωτία, κατά κύριο λόγο, να βοηθήσει να σβήσουν και οι τελευταίες εστίες και να περιμένουμε να δούμε τι θα αποκαλύψουν. Jealous Lover, Rolling Stones, μέχρι αύριο το πρωί. Για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η Ιταλική τέχνη των κοστουμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Είναι 4 λεπτά μετά τις 12. Είστε στον κόσμο, 93,6. Καλό μεσημέρι σε όλους. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λοιπόν, από όπου και αν μας ακούτε και όπου και αν βρίσκεστε, δύσκολο το τριήμερο αυτό, από την ώρα που φύγαμε από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα. Το μυαλό μας, η σκέψη μας ήταν όλες αυτές τις μέρες και στην Βιωτία, στη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, αλλά και στην Αττική. Μάλιστα, το Σάββατο χρειάστηκε να βρεθώ κάπου και πέρασα μέσα ουσιαστικά από εκείνη την περιοχή. Ήταν πολύ δύσκολη, πολύ αποκλινητική ατμόσφαιρα και σίγουρα ένα πολύ δύσκολο ξημέρα μου περίμενε σήμερα. Τους περισσότερους από αυτούς συμπάσχουμε και είμαστε μαζί τους με τη σκέψη μας και με την καρδιά μας.

Come together εδώ στον κόσμο και 93,6 πάντα στην παρέα σας και αυτήν ολόκληρη την εβδομάδα μέχρι και την Παρασκευή δηλαδή, και μετά κλείνουμε για 10 ημέρες και επιστρέφουμε στις 17 του μήνα. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης μέσα από το AirTeco. Κατεβάζετε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή και μας κουβαλάτε μαζί σας όπου και αν βρίσκεστε και όπου και αν πηγαίνετε. Μας ακούτε με πολύ καλή ποιότητα και την ώρα που εσείς επιθυμείτε να ακούσετε μία εκπομπή από τις δεκάδες που υπάρχουν καθημερινά στον κόσμο και τις 93,6. Επίσης τσατάρουμε μέσα από το Viber του σταθμού Κόσμος Radio με κάπα για καλημέρες, προτιμήσεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις, σχόλια, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου και μαζί μας, και φυσικά μέσα από το Messenger του σταθμού Κόσμος Radio με κάπα.

Will You Still Love Me Tomorrow ή αλλιώς Will You Love Me Tomorrow, μπορείτε να το βρείτε με οποιοδήποτε τίτλο αυτό εδώ το κομμάτι. Μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του 1960 από τις Sirelles, γραμμένο από το φοβερό εκείνο και τρομερό ζευγάρι Jerry Goffin και Carole King. Ήταν το πρώτο τραγούδι από γυναικείο φωνητικό συγκρότημα που έφτασε στο top 100 εκείνης της εποχής, εκείνης της περίοδου. Εδώ το ακούσαμε με τη φωνή της Amy Winehouse, ένα από τα πολύ αγαπημένα, πολύ ωραία κομμάτια, με τη μαεστρία όλη και την τέχνη, αλλά κυρίως την ψυχή της Carole King, της μεγάλης αυτής πιανίστα και συνθέτηδας που έγραψε μεγάλη ιστορία στη μουσική. Το 1971 μάλιστα το συμπεριέλαβε στο άλμπουμ που ηχογράφησε μόνη της τότε, μετά το διαζύγιο και με τον Jerry Goffin. 1971, Tapestry, το περίφημο εκείνο εξώφυλλο με τη γάτα, την Carole King, και την ίδια να στέκεται, να κάθεται σε ένα φωτισμένο, σε ένα παράθυρο από το οποίο μπαίνει το φως απ' έξω. Είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Καλημέρα σε όλους από όποιον μας ακούτε και όποιον βρίσκεστε. Σαν σήμερα έφυγε ο άνθρωπος που έγραψε αυτό το τραγούδι,

Ο λόγος για τον Bobby Hebb, ο οποίος έγραψε αυτό το τραγούδι το 1966, πολύ μεγάλη επιτυχία, η μεγαλύτερη του, γεννήθηκε στο Nashville του Tennessee, έφυγε το 2010 στις 3 Αυγούστου, σαν σήμερα δηλαδή πριν από 16 χρόνια, πάλι στο Nashville του Tennessee, τότε που οι μουσικοί δεν φεύγαν ιδιαίτερα από τη γειτονιά τους και από το σπίτι τους, ακολουθούσαν δηλαδή την καριέρα τους εκεί που ήταν η ζωή τους, με τον πολύ απλό τρόπο. Ένα από τα μεγαλύτερα και διασημότερα τραγούδια της δεκαετίας του 60, εδώ ερμηνευμένο από την Άγιο.

Το ημερολόγιο του καπετάνιου θυμάται ότι σαν σήμερα το 1973, πριν από 53 χρόνια, 3 Αυγούστου του 1973, ο μικρός Stevie Wonder γίνεται ξαφνικά μεγάλος, κυκλοφορεί ένα από τα άλμπουμ που θεωρούνται της μεταβατικής περίοδου αλλά και της χρυσής περίοδου του, ξέρετε, του 70. Πάβει να είναι ένας μπαλαντίερ, ένας άνθρωπος δηλαδή που γράφει μπαλάντες για ένας πιτσιρικάς που γράφει μπαλάντες, ερωτικές μπαλάντες, αλλά είναι ένας πια ένας δημιουργός ο οποίος έχει πολύ έντονη κοινωνική ματιά και κυρίως ένας δημιουργός ο οποίος μπορεί και παντρεύει τα περισσότερα είδη τα οποία ανακαλύπτει και ακούει γύρω του με έναν τρόπο μοναδικό. Κυκλοφορεί λοιπόν το Inner Visions, ένα από τα κορυφαία του άλμπουμ. Μάλιστα κάποια στιγμή βρέθηκε και στα 50 καλύτερα της λίστας των 500 του Rolling Stone. Ακούμε από εκεί ένα κομμάτι, Living for the City, 3 Αυγούστου του 1973.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και στο πεδίο βολής Μεγαρών επικεντρώνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Νωρίτερα η φωτιά πέρασε από τον οικισμό της Αγίας και επίσης ρήψεις νερού από αέρο στο πεδίο βολής στο Κανδύλι. Υπάρχει βελτίωση στην εικόνα της φωτιάς σήμερα, αλλά δεν υπάρχει απολύτως κανένας εφησυχασμός, τόνισε νωρίτερα στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Διακοπή κυκλοφορία στη Μάνδρα, ανοιξοδρόμος προς Πόρτο Γερμενό. Στον Ισαγγελέα το μεσημέρι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία που φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο μεταφοράς ρεύματος από ανεμογεννήτριες. 33 συλλήψεις σε 5 μέρες και διοικητικά πρόστιμα άνω των 70.000 ευρώ για υποθέσεις που σχετίζονται με την πρόκληση πυρκαγιών σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών. 3 σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση και οι 30 φορούν αμέλεια. Αύριο απολογεί το υπεύθυνο συντήρης δικτύου του ΔΕΔΙΑ για τη φωτιά στο Ρέθυμνο, ελεύθερος με όρους ο υπεύθυνος λειτουργίας. Σε εξέλιξη νέα πυρκαγιά που καίει ξερά χορτά στην Πύλο χωρίς να απειλεί κατοικίες. Άμεσες αποζημιώσεις σε πληγέντες από τις φωτιές, το 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες, ανέφερε στο Earth News ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Το απόγευμα η έκτακτη συνεδρία της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής. Προανάκριση από την ελληνική αστυνομία για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων Bell στην Ψάθα που οδήγησαν στο θάνατο Δανού πιλότου και του Έλληνα συνδέσμου του. Στην Ιταλία, 25 ιταλικές πόλεις βρίσκονται σήμερα σε ύψιστη επιφυλακή λόγω του καύσωνα. Και ο καιρός εξασθενούν οι ισχυροί άνεμοι, βοριάδες έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο, 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ένα λατινοαμερικάνικο ντουέτο, Καετάνο Βελόσο και Καουμπί Πεϊσότο, εδώ στον κόσμο 93,6, είναι 38 λεπτά μετά τις 12, η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 3. Να ευχηθώ καλό μήνα, καλή εβδομάδα και καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα με τον Κώστα Γεωργακόπουλο. Πάμε και σήμερα μέχρι δείκτες του ρολογίου να δείξουν 2. Είστε πάντα στη φωτεινή πλευρά του δρόμου ή αλλιώς the bright side of the road, με ρωτάει μια φίλη. Τελικά τις Τροάδες στην παράσταση την είδα το Σάββατο το βράδυ στην Επίδαυρο, και η διαδρομή ήταν πάρα πολύ δύσκολη και δυστοπική. Από τα Μέγαρα μέχρι και τα Λουτρά της ωραίας Ελένης υπήρχε πολύ σκοτάδι, πολύ καπνός, ο ήλιος ήταν κόκκινος. Ακόμα και όταν φτάναμε και περάσαμε την παλιά Επίδαυρο και πηγαίναμε προς το Λιγουριό και προς το χωριό, μύριζε η ατμόσφαιρα. Παρ' όλα αυτά, όταν φτάνεις εκεί στο χώρο, λίγο τα ξεχνάς, μέχρι που κάποια στιγμή εκεί γύρω στις 9.30 ώρα κάποια φώτα που... Παρ' όλα αυτά, όταν φτάνεις εκεί στο χώρο, λίγο τα ξεχνάς, μέχρι που κάποια στιγμή εκεί γύρω στις 9.30 ώρα

νόμι για οτιδήποτε, δηλαδή να σε επηρεάσει με έναν τρόπο και αυτό που συμβαίνει απ' έξω, το αντικειμενικό, το αληθινό, είναι τόσο ισχυρό που λες ότι τι νόημα έχει τώρα να κάθομαι να παρακολουθώ μια παράσταση. Και όμως όσοι μείναμε τουλάχιστον, και αρκετοί δηλαδή, ενώ γεμάτο ήταν το θέατρο, προς χάρη και των ανθρώπων που δουλεύουν 2 και 3 μήνες για αυτή την παράσταση, νομίζω τους αποθεώσαμε στο τέλος για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μια από τις καλύτερες παραστάσεις που έχω δει, το ανέβασμα αυτό από το Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και διασκευή του σεναρίου από την ίδια, στη μετάφραση του Γιάννη Τσαρούχη. Νομίζω ότι χρόνια είχα να δω μια παράσταση, ένα ανέβασμα κλασικό, με τον τρόπο αυτό που να είναι ταυτόχρονα και σημερινό. Η σκηνοθέτης Ελένη Ευθυμίου, την οποία δεν την ξέρω κιόλας, αυτό ήταν, σκεφτόμουν ποια είναι και ψάξα να βρω λίγο τη δουλειά που έχει κάνει, ήταν στοχοπροσιλωμένη, ήξερε ακριβώς τι ήθελε να πει με την παράσταση αυτή και με το ανέβασμα, και το έκανε με έναν τρόπο 100% 360, όπως λέμε, δηλαδή συγκεντρωτικό και ολιστικό. Από την αρχή μέχρι το τέλος οδήγησε μια παράσταση στο να πει, να αφηγηθεί την ιστορία των Τροάδων όπως την έγραψε ο Ευρυπίδης. Το κείμενο δηλαδή ήταν πολύ καθαρό και ακουγόταν, έχει σημασία αυτό, γιατί έχουμε κουραστεί με τους νεωτερισμούς και τις επισκέψεις και τις μεταφράσεις και τις αποδόσεις και όλα αυτά τα πράγματα, με ηθοποιούς οι οποίοι ήταν πολύ επίσης έντονοι στις ερμηνείες τους και κυρίως πολύ δυνατοί στην παρουσία τους. Ακούσουμε τραγούδι και να σας πω κι άλλα. Γιατί έχει σημασία.

Έλεγα πριν για την παράσταση της, του Εθνικού Θεάτρου, τις Τροάδες. Την Παρασκευή, όπως ξέρετε, λόγω της πυρκαγιάς στο Φίχτη αναβλήθηκε η παράσταση. Τελικά μεταφέρθηκε για την Κυριακή και έγινε χθες και ήταν αυτή που ήταν και πλήρους πρόσβασης για όλα τα άτομα με ειδικές και με ακουστικές ανάγκες. Ήταν μια παράσταση που ανέβηκε με μεικτό θίασο, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό το σημαντικό. Ήταν ότι εκτός του ότι ήταν μια παράσταση που άκουγες το κείμενο, είχες μια σκηνοθέτηδα η οποία ήξερε τι ήθελε να πει και το υπηρέτησε μέχρι το τέλος, και είχε και φοβερά εργαλεία τους ηθοποιούς που επέλεξε για να υποδηθούν τους κεντρικούς ρόλους. Συγκλονιστική η Λίδια Φωτοπούλου στο ρόλο της Εκάβης, υπέροχος και μοναδικός για άλλη μια φορά και ο Αργύρης Ξάφης στον Ταλθίβιο. Έδινε αυτό το, με το μαύρο χιούμορ του και την παρουσία του, έδινε και αυτές τις ανατροπές, αλλά έκανε και το έργο λίγο πιο σημερινό με έναν τρόπο δικό του. Η Ανδρομάχη ήταν η Εύη Σαουλίδου, η Νάνση Σιδέρη εξαιρετική σαν Κασάνδρα, όπως και η Βασιλική Τρουφάκου σαν ωραία Ελένη και ο Γιώργος Χριστοδούλου σαν Μενέλαος. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία παράσταση, πολύ δουλεμένη άρτια, καλοκουρδισμένη, χωρίς φλιαρίες, χωρίς από εδώ και από εκεί λοξοκοιτάγματα. Παρόλο που ήταν πολύ πιστή στο κείμενο, ήταν πολύ σύγχρονη και πολύ σημερινή. Έχει σημασία αυτό γιατί πολλές παραστάσεις θεάτρου τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα των κλασικών μας, υποφέρουν από τις αποδόσεις, τις μεταγραφές, τις ερμηνείες και όλα αυτά που ξέρετε κι εσείς τι συμβαίνει και τι γίνεται. Μπράβο τους, δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί και αν θα κάνει περιοδία. Είναι μια παράσταση πάντως που αξίζει κανείς να δει. Είναι έντονη και καθηλωτική.

Just a Friend of Mine από τους Βέλγους Βαγιακοντίος, ένα από τα πολύ αγαπημένα, ένας ήχος μάλλον που αγαπήσαμε πάρα πολύ και στη δεκαετία του 90, αλλά και εδώ στον κόσμο και του 93,6. Καλημέρα και στην φίλη που επιστρέφει τώρα από την Επίδαυρο τη χθεσινή βραδινή παράσταση.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6.

μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Κόσμος.

Εσάνς Ινδίας, πολύ παλιό, πολύ παλιότερα από τους Thievery Corporation εδώ, που όπως με έγραψε μια φίλη προχθές, μου λέει ότι μια από τις πιο βαρετές συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, και είδε αρκετές από ό,τι μου έγραψε, και μάλιστα δεν είναι από τους χαΐστες που είμαστε εμείς, που βλέπουμε με τις προσκλήσεις μας τις συναυλίες. Είναι από αυτούς που τις πληρώνουν τις συναυλίες και έχει άλλη αξία. Μου λέει αυτή ήταν η πιο βαρετή συναυλία, αφού να φανταστείς, έφυγα πριν τελειώσει καν, τόσο πολύ είχα βαρεθεί. Νομίζω ότι πρέπει να βαρεθεί και η Thievery Corporation, γιατί είναι σαν ένα ντεζαβού. Κάθε χρόνο ή χρόνο παραχρόνο σχεδόν θα πρέπει να κάνουν και ένα πέρασμα από την πλατεία νερού. Είναι σαν να βλέπουν σχεδόν το ίδιο σκηνικό, το ίδιο στήσιμο, το ίδιο φεστιβάλ και το ίδιο κοινό, γιατί πάνω κάτω δεν αλλάζει το κοινό των Thievery Corporation. Καλημέρα σε όλους, καλό μεσημέρι, καλό μήνα. Ο Άγιος Αύγουστος, όπως λέει κάποιος, μπήκε και αυτός εδώ, θα είναι για τις επόμενες μέρες, θα είμαστε εδώ μαζί μέχρι την Παρασκευή, μετά θα κλείσουμε για λίγο καιρό και μετά σύντομα θα επιστρέψουμε και πάλι στην παρέα σας. Ο Σωτήρης Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο, ο Γιώργος Μουχταρίδης τα υπόλοιπα. Ημέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει τρεις. Και με τον καλύτερο δυστυχώς τρόπο το αποτυπώνει την πραγματικότητα ο Αρκάς, μια πυρκαγιά σε ένα δάσος, ένα σκίτσο δηλαδή, ημερομηνίες από το 1990 μέχρι και σήμερα, και ένα σχόλιο θα είχε καταντήσει βαρετό αν δεν ήταν τόσο μα τόσο τραγικό.

Bellonkle Soul, My World is Empty Without You. Χαίρομαι που μοιραζόμαστε την ίδια αίσθηση και το ίδιο αίσθημα για την παράσταση του Εθνικού. Μου γράφει μια φίλη, υπέροχη από όλες τις απόψεις, λιτό και ουσιαστικό κείμενο, συγκινητική εμφάνιση στο μονόλογο της Κασάνδρας. Εμείς κερδίσαμε, λέει, αν μπορεί να πει κανείς ότι κερδίζεις έναν πόλεμο. Είναι πολλά αυτά που μπορεί να υποθούν για ένα από τα ισχυρότερα αντιπολεμικά έργα που γράφτηκαν στην αρχαιότητα, του Ευρυπίδη φυσικά, οι Τροάδες. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, βλέπεις το πόσο έντονη ήταν η κριτική στην ίδια την πόλη της Αθήνας, γιατί όπως σας έλεγα και την περασμένη εβδομάδα, οι Τροάδες γράφτηκαν βέβαια με αφορμή την Τρία και την κατάκτηση της Τρίας από τους Έλληνες. Τα λέει όλα όπως τα λέει και ο Νόλαν στο τελευταίο του, στην Οδύσσια, αλλά γράφτηκαν τότε υπό τη σκιά της καταστροφής της Μήλου από τους Αθηναίους. Ήθελε κυρίως να θίξει την αλαζονία των ισχυρών με πολλούς τρόπους και το έκανε. Ο Ευρυπίδης κέρδισε το δεύτερο βραβείο εκείνη τη χρονιά, το 415 π.Χ. Όταν ρώτησα ποιος πήρε το πρώτο, δεν θυμάται κανείς τον άνθρωπο που πήρε το πρώτο βραβείο. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει πολλές φορές στους διαγωνισμούς. Δεν θυμάται κανείς ποιος το κέρδισε, γιατί στην ιστορία μένει αυτός που το χάσε.

Τι μουσική σας αρέσει? Κάποια στιγμή ρωτάει κάποιος τον Edward Norton στην πρόσκληση στο The Invite ή The Invitation, δεν θυμάμαι. Είναι η μεταφορά, η αγγλόφωνη μεταφορά του θεατρικού, αλλά κυρίως της ταινίας «Οι γείτονες από πάνω», στην οποία πρωταγωνιστούν η Olivia Wilde, ο Seth Rogen και ο Edward Norton. Κάποια στιγμή ρωτάει ο Edward Norton τι είναι σαντέ και αρχίζει να παίζει αυτό εδώ το κομμάτι σε αυτήν εδώ την ταινία που ανάμεικτα συναισθήματα μου άφησε, αλλά για καλοκαιρά και για θερινό σινεμά ήταν ό,τι έπρεπε. Και η Πενέλοπη Κρούθ φυσικά.

Είμαστε λίγο πριν από τη μία και μισή, η μέρα είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει τρεις. Σας βρίσκω εδώ μαζί μας, όπως κάνετε καθημερινά από Δευτέρως και Παρασκευή, εδώ στο Κόσμος 93,6. Διαβάζω τις ανακοινώσεις του Εθνικού Αστεροσκοπίου, αλλά και του Meteo.gr. Τα βρίσκω στη Lifo.gr. Μιλάει για τις ρηπές των ανέμων που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού, ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελτεμιού των τελευταίων 15 ετών. Είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουν τόσο το αστεροσκοπείο όσο και το Meteo.gr. Το ρεκόρ καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρίστου, εκεί όπου λειτουργεί σταθμός από το 2013. Το απόλυτο ρεκόρ, 150 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές, η μέγιστη ρηπή. Είναι αδιανόητη η ταχύτητα του μελτεμιού. Στην Αττική Πάρνηθα 109 και 108 στην Πεντέλη χιλιόμετρα ρηπές. Εδώ δηλαδή όλα τα μεγαλύτερα, τα υψηλότερα που έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα ήταν όλα στις 31 του μήνα, δηλαδή αυτή την Παρασκευή. Η αλήθεια είναι ότι όσοι ζούμε τέλος πάντων παρακτίως ή παραθαλασσίως, είχαμε καταλάβει ότι αυτό δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Σαν τα μελτέμια του Ιουλίου, του Αυγούστου, δεν μπορούσε να σταθεί σχεδόν, και το επιβεβαιώνουν και τα επιστημονικά δεδομένα που διαβάζω τώρα από το lifo.gr.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη για τέταρτη μέρα, η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, στο Κρύο Πηγάδι, εντοπίζεται σημαντική αναζωπήρωση αυτή την ώρα. Επιχειρούν συνολικά 23 ενέαρια μέσα. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως στις 6.000 ευρώ. Τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων, ακόμα και με την πρώτη βροχόπτωση, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων χθες στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια μελιτεμιού της τελευταίας 15 ετίας καταγράφηκε στα τέλη Ιουλίου, σύμφωνα με το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Συνεχίζονται οι έρευνες στη ΣΥΜ για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί οι 7. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη. Στην Ιταλία, 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Και ο καιρός, εξασθενούν οι άνεμοι, η θερμοκρασία ανεβαίνει, 33 βαθμοί στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Αλίκη Παπαναστασίου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αντριάνο Τσελεντάνο, είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο 93,6 ή αλλιώς Vengo Dal Jazz, Benson Heard Blues, η δικιά του εκδοχή του περίφημου αυτού ιστορικού κομματιού του jazz. Καλημέρα σε όλους, 36 λεπτά μετά τη μία, Δευτέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, Γιώργος Μουχταρίδης και Σωτήρης Παναγιώτου στην παρέα σας μέχρι ακόμα 25 λεπτά.

χαζεύω άλλη μια χρονιά την λίστα του Μπαράκ Ομπάμα που ανέβασε πριν από λίγες μέρες μάλλον. Να λέει τι ακούμε, λέει, μαζί με τη Μισελ αυτή την περίοδο. Πρώτο κομμάτι βέβαια διάλεξε ένα του Glenn Hansard, το The Good Hope όπως λέγεται, μια πολύ χαμηλή μπαλάντα. Ο Glenn Hansard που έφυγε την περασμένη εβδομάδα, Πέμπτη νομίζω ήταν που κάναμε και το αφήσαμε.

Χαίρομαι εδώ στην εκπομπή αυτή. Έχει για άλλη μια χρονιά ο Μπαράκ Ομπάμα έχει επιλέξει ένα χαρμάνι από παλιά και καινούρια. Δηλαδή μπορεί να βρει κανείς μέσα από David Bowie και Modern Love, Message in a Bottle των Beatles, Chaka Khan και Nobody, Anyone Who Had a Heart του Luther Vandross, αλλά και καινούρια όπως το She Did It Again της Zara Larsson μαζί με την Tyla, Rubber Band, καινούριο κομμάτι, τελευταίο κομμάτι από τους Mumford & Sons και τον Hozier, αλλά και φυσικά πολλά πολλά. Πραγματικά αξίζει τον κόπο να ρίξει κανείς μια ματιά και να ακούσει τις επιλογές του Μπαράκ Ομπάμα. 2 ώρες και κάτι είναι περίπου, το βάζεις και το ακούς και καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος είναι ο ίδιος, είναι μέσα στα πράγματα, τόσο μα τόσο ζωντανός και τόσο αυθεντικός και τόσο επιδραστικός. Επιδράει πάρα πολύ και με τα καινούργια και με τα παλιά, τα οποία επιδρούν επίσης και στον ίδιο πολύ δυνατά. Μέχρι και Revolution των Beatles και Marvin Gaye, Let's Get It On, θα τα ακούσουμε τώρα σε λίγο. Αλλά και Liz Wright, το περίφημο Hit the Ground.

Αυτό εδώ δεν υπάρχει στη λίστα του Μπαράκ Ομπάμα. Μπορεί να είναι κάποια άλλη χρονιά βέβαια, γιατί είναι τόσο απρόβλεπτες οι επιλογές που κάνει και πολλές φορές είναι και ασφαλείς βέβαια. Από το Revolution του Beatles και το Don't Worry Baby των Los Lobos μέχρι το Ικαμπάρα του Χαμπίπ Κοϊτέ. Χαμπίπ Κοϊτέ ακούτε μόνο εδώ, το ξέρετε. Το Where's My Husband της Ray, το Road to Zion, Damian Marley και Nas. Και το Folsom Prison Blues όμως του Johnny Cash και το Candela που θα ακούσουμε τώρα από τους Buena Vista Social Club. Δεν ξεχνάει ποτέ τους φίλους του στην Κούβα. Οι Κουβανοί τον αγαπάνε πάρα πολύ τον Μπαράκ Ομπάμα ούτως ή άλλως. Λοιπόν, η Λουκία Σούπουλη είναι εδώ. Καλό μήνα σε όλους. Καλό ξεκίνημα. Να περάσετε καλά. Καλό ταξίδι στους φίλους, στον Αντρέα και στην υπόλοιπη παρέα που ταξιδεύουν για το Πήλιο. Σας αφήνω. Σωτήρης Παναγιώτου και Γιώργος Μουχταρίδης στην παρέα. Σας ακολουθεί η Λουκία Σούπουλη σε λίγο.

ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Night Tripper με ένα κομμάτι βουτυγμένο στον Αμερικανικό Νότο στη Νέα Ορλεάνη. Συγκεκριμένα ο Αμερικανός Git Gin από το πρόσφατο άλμπουμ του Where the South Winds Wail, και από τη Νέα Ορλεάνη να μεταφερθούμε στην Καλιφόρνια. Έρχονται οι Alalas με το κομμάτι που άνοιγε το πρώτο του άλμπουμ σε παραγωγή Nick Waterhouse. Ακούμε το ηλιόλουστο και ελαφρώς μελαγχολικό Καταμαράν και περιμένουμε live τους Alala στην Αθήνα Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Gazarte Ground Stage. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

Καταμαράν, Αλαλάς και Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι 7 λεπτά μετά τις 2, είναι μεσημέρι Δευτέρας 3 Αυγούστου. Καλό μήνα σε όλους μας. Έτσι μας μπήκε με ζόρι ο μήνας. Εύχομαι να πάει ήρεμα από εδώ και πέρα, χωρίς άλλες αναποδιές και καμία απολύτως απώλεια. Η Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Αίσθηση έτσι τεμπέλικου καλοκαιρινού απογεύματος στο επόμενο κομμάτι, το οποίο συνδυάζει και χαλαρή μελωδία αλλά με σατυρικούς στίχους. Από το καλοκαίρι του 1996 έρχονται οι Kings. Καλησπέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα.

σύγχρονη Afro-Folk ήταν ο Γαλλομαυριτανός καλλιτέχνης, ο Ντάμπι Τουρέ από το 2004 και το άλμπουμ Diam. Ακούσαμε το κομμάτι Iris και ήδη ανταλλάσσουμε τις καλησπέρες μας, τις ευχές για καλό μήνα μέσα από το Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα δύο λέξεις. Έτσι βρίσκεται την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Κι άλλο ένα folk κομμάτι από τη Μεγάλη Βρετανία όμως, ο τραγουδοποιός Nick Mulvey. Εδώ τον ακούμε στο κομμάτι Unconditional.

Λίγο πριν ακούσαμε τους Γερμανούς Marmalade στο κομμάτι Beautiful Day, εδώ η ήρεμη επανάσταση της Kelly Boss, Quiet Rebellion από το ντεμπούτο της άλμπουμ το Fairy Tale. Και πάλι πίσω στη Γερμανία με τους Milky Chance. Αυτό το αγαπημένο ντουέτο εδώ με τα κοφτά ριφ στην κιθάρα. Ακούμε Sweet Sun.

0: Κόσμος 93,6.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος 93,6.

αγαπώ πολύ αυτό το κομμάτι. Είναι ο Ισπανός τραγουδοποιός Γκίσμο Βαρίγιας. Είχε την τύχη να συνεργαστεί με τον θρυλικό Τόνι Άλεν. Τον άνθρωπο που μαζί με τον Φελακούτη δημιούργησαν το Afrobeat, Indie Folk και η υπνοτική ρυθμή του Άλεν στα τύμπανα λίγο πριν φύγει από τη ζωή το 2020 ήταν το Saving Grace. Να ακούσουμε τον ίδιο τον Τόνι Άλεν από το 2009 όμως στο Secret Agent, για τον οποίο επίσης σπουδαίος Brian Eno είχε δηλώσει κάποτε πως ίσως ήταν ο σπουδαιότερος drummer που έζησε ποτέ, λόγω της μοναδικής του ικανότητας να παίζει 4 διαφορετικούς ρυθμούς ταυτόχρονα, ένα με κάθε άκρο.

ωραία συνεργασία ήταν αυτή από το 2021. Ben Harper και Ziggy Marley, Spin It Faster και Cosmos 93,6 στα ραδιόφωνά σας. 42 λεπτά μετά τις 2, μεσημεράκι Δευτέρας 3 Αυγούστου, 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή. Νοχελικός rock steady ρυθμός έρχεται αμέσως τώρα με αυτή τη γλυκιά τρομπέτα του Τζαμαϊκανού Τζο Μπενέτ. Ακούμε το ορχιστρικό Living Room του 1969 που τόσο σας άρεσε την Παρασκευή, το έφερα να τα ακούσουμε και σήμερα.

αυτό το κομμάτι άνοιγε το άλμπουμ Antidote των Morcheeba από το 2005 και μάλιστα χωρίς τη φωνή της Sky Edwards, η οποία είχε αποχωρήσει προσωρινά για να δώσει τη θέση της στην Day Marty. Ολοκαίριο το επόμενο, παραμένουμε στη Μεγάλη Βρετανία, έρχεται η Ολυμπία Βιτάλης, μία από τις ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες της βρετανικής soul σκηνής, δεύτερο EP στο ενεργητικό της με τίτλο Lady Luck και με τη συμμετοχή εδώ του Ιρλανδού παραγωγού και μουσικού του Maverick Sabre, ακούμε το Don't Cry.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έτσι, με αυτό το κλασικό και γεμάτο αυτοπεποίθηση funk αριστούργημα The Boss, ο James Brown βεβαίως, από το 1973, γράφτηκε ειδικά για το soundtrack της ταινίας Black Caesar, ένα κομμάτι που συνδέεται άμεσα τόσο με το χαρακτήρα της Blaxploitation ταινίας την οποία ακούγεται, όσο και με την ίδια τη ζωή του James Brown, ο οποίος ξεκίνησε από την απόλυτη φτώχεια για να γίνει ο νονός της Soul. 3 λεπτά μετά τις 3, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Περνάμε στον ήχο του Σαν Φρανσίσκο και στον πολυτάλαντο Τόμι Γκερέρο. Ο πρώην επαγγελματίας σκέιτερ και νυν μέτρη της Latin Soul, εδώ μαζί με τον Lyrics Born, ακούμε το Getting It Together.

Getting It Together από το 2003, Tommy Guerrero και Lyrics Born, με χαλαρή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα, και για το επόμενο το τραγούδι Loco των Fun Loving Criminals. Καλησπέρα και σε εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Εδώ είναι ο κόσμος. Loco.

Ο χαρισματικός βραζιλιάνος τραγουδοποιός, ο Ρόζι Εζίστου Μαβός, που στα ελληνικά σημαίνει υπάρχει μία φωνή, τον ακούσαμε μέσα από το άλμπουμ του Κάριμαν του 2023. Πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη, από εκεί μας έρχονται οι Πάτσα Μάσιβ, έχουν ρίζες βεβαίως στην Δομινικανή Δημοκρατία. Ακούμε το κομμάτι Take It Easy.

Orient Express, ο τίτλος του κομματιού που μόλις έφυγε από τον αέρα μας, ένα κομμάτι που αποπνεί κοσμοπολίτικη έτσι και μυστηριώδη ατμόσφαιρα αντάξια του ονόματος του θρυλικού τρένου. Ήταν η Γαλλίδα τραγουδίστρια η Κορίν και μαζί της ένας εξαιρετικός γαλλοσύριος πληκτράς και παραγωγός της funk, ο Χαμπίμπι Σλάι, όπως είναι το ψευδώνυμό του. Φετινή κυκλοφορία ήταν αυτό. Πάμε στην Αργεντινή για να κλείσουμε εκεί το τρίτο μας ημίωρο με μια κυκλοφορία του 2008, ένα ατμοσφαιρικό τραγούδι με τίτλο Novel Vera από την Ναταλία Κλαβιέ και το ντεμπούτο της άλμπουμ Το Νέκταρ. Αν δεν έχετε ακούσει Ναταλία Κλαβιέ, αυτό το κομμάτι αποτελεί ιδανική εισαγωγή στον προσωπικό ήχο αυτής της ερμηνεύτριας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη για τέταρτη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη, τα κύρια μέτωπα νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση και στην κορυφογραμμή του Κυθερώνα. Αναζωπήρωση στην περιοχή του Κατελιού στη Κεφαλονιά. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκώνου φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές στις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Τον κίνδυνο εκδήλωσης πλημμυρικών και κατολισθητικών φαινομένων, ακόμη και με την πρώτη βροχόπτωση, επισήμανε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τις συνέπειες των μεγάλων πυρκαγιών. Σε εξέλιξη η έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στη Ξηρόβρυση Κιλκής. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σίμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα ιστιοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 7. Υποχωρεί στα 83 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Στην Ευρώπη, η λειψιδρία προκαλεί σοβαρά προβλήματα. Η Ουγγαρία διακόπτει τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού PAX λόγω της χαμηλής στάθμης του Δούναβη, ενώ στην Ιταλία 25 πόλεις βρίσκονται σε συναγερμό λόγω καύσωνα. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 4.30. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.

Έτσι, με τον πρώην frontman των Stone Roses, τον Ian Brown, σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, 38 λεπτά μετά τις 3. Εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Ακούσαμε το κομμάτι The Dream and the Dreamer από το 7ο solo studio album του The Ripples, που κυκλοφόρησε το 2019, και μαζί με τον Ian Brown και οι δύο γη του, ο Κάσι και ο Frankie Brown. Lenny Kravitz έρχεται για τη συνέχεια εδώ να θυμίζει κλασικές soul παραγωγές τύπου Curtis Mayfield, τραγουδά όμως κατά της πολιτικής διαφθοράς, του ρατσισμού, της απληστίας των εταιριών, αλλά και του πολέμου. It's enough.

Αυτός ήταν ο θρύλος της φάνκο μπασίστας Bootsy Collins, εδώ με τη συμμετοχή της Myra Washington στα φωνητικά. Anybody Out There ο τίτλος του κομματιού που κυκλοφόρησε μέσα στο 2025 και προβάλλει μεταξύ άλλων και τη γνωστή αγάπη του Bootsy Collins για το διάστημα, τους εξωγήινους κτλ. Γι' αυτό και ρωτάει αν υπάρχει κανείς εκεί έξω. Anybody Out There. Πάμε στην Τζαμάικα για τη συνέχεια να ακούσουμε τον πρώτο Z, καινούριο 7ο στούντιο άλμπουμ στη σειρά με τίτλο The Art of Acceptance, εδώ σε συνεργασία με τον Jesse Royal. Πάμε να ακούσουμε το κομμάτι Something I Said. Πρώτο Z.

Butter version του κομματιού Woofy Sophie Tucker στον αέρα του Κόσμος. Και μόλις 2,5 λεπτά πριν από τις 4, σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την επικοινωνία. Μείνετε εδώ στον Κόσμο σε πολύ λίγο. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Παντζόγλου για το επόμενο 2ωρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Κλείνουμε στη Νιγηρία με τους Cavemen και το κομμάτι Gatekeepers από τον Χρήστο Βουγιουκλάκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Φουλ και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

σε Φελισιάνο. My world is empty without you. Και θα το πω έτσι όπως το σκέφτομαι και έτσι όπως το νιώθω με τη καρδιά σήμερα να κάνεις εκπομπή. Είναι η πρώτη εκπομπή για τον μήνα Αύγουστο, είναι Δευτέρα και 3 Αυγούστου και συναντιόμαστε στο απόγευμα αυτό εδώ με αυτόν τον κόμπο στο λαιμό με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας αυτές τις ημέρες. Υποδεχθήκαμε τον Αύγουστο με αυτό το κόμπο στο λαιμό, με το σφίξιμο, και ελπίζω να τελειώσει άμεσα αυτό όλο το συνέστημα. Λοιπόν, 6 λεπτά μετά από τις 4 είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6, είμαστε και στο rteco.gr και πάμε να ανέβουμε μαζί μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε όσο καλή γίνεται και καλό μήνα επίσης.

Camel Power Club, ένα από εκείνα που κυκλοφόρησαν την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή για την ακρίβεια, και μπήκε στο New Music Friday. Το δικό μας Για Σάβες, έτσι λέγεται αυτό που έφυγε τώρα στον αέρα μας, και είναι πολύ ωραίο και πολύ τρυφερό και έχει και αυτές τις αναφορές στην ηλεκτρονική μουσική που ξέρετε ότι μας αρέσουν. Πίσω στο 2024, σε αυτή τη φωνή, Billie Eilish.

Soul to Soul και Back to Life στο ξεκίνημα του Αυγούστου εδώ στο Κόσμος 93,6. Είμαστε λίγο πριν από τις 4:30, οπότε θα πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις, να μάθουμε τι τρέχει αυτή την ώρα, τι συμβαίνει αυτή την ώρα και να επιστρέψουμε πάλι πίσω στις μουσικές μας εδώ στους 93,6.

0: ενημέρωση σε τίτλους. Νέα μηνύματα εκένωση από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά και Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο, καθώς μένεται για τέταρτη ημέρα η φωτιά στη Δυτική Αττική. Σε Κανδύλη και Αγία Σκέπη τα κύρια μέτωπα, νωρίτερα σημειώθηκε αναζωπήρωση και στην κορυφογραμμή του Κιθερώνα. Αναζωπήρωση στην περιοχή της Πάστρας στη Κεφαλονιά. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει έως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές στις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Συνεχίζονται οι έρευνες στη Σίμη για τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα αισθητοπλοϊκού. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 7. Υποχωρεί στα 83 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
1: Κόσμος 93,6.
2: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος Radio.gr.

Αυτό ήταν το Use Me και έτσι γυρίσαμε πίσω στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής, στο Κόσμος 93,6. Έβλεπα σήμερα που λέτε ένα άρθρο που έλεγε ποια είναι τα τέσσερα βήματα για να πάψεις να αυτοτιμωρήσεις για λάθη του παρελθόντος. Και εκεί έχει κάτι ενδιαφέρον. Δεν στέκομαι στα βήματα, στέκομαι σε αυτό που είναι το τελευταίο μάλλον σημείο του άρθρου, πώς να μην τιμωρείς τον εαυτό σου. Υπάρχει, λέει, μια διάχυτη σχεδόν τιμωρητική ψευδαίσθηση πως όσο περισσότερο βασανιζόμαστε, τόσο περισσότερο αποδεικνύουμε ότι έχουμε μετανιώσει. Στην πραγματικότητα το αυτομαστίγωμα δεν βοήθησε ποτέ κανέναν. Και από τη στιγμή, λέει, που αναλαμβάνεις την ευθύνη σου, έχεις εκφράσει τη μεταμελιά σου και έχεις κάνει ό,τι περνά από το χέρι σου για να επανορθώσεις, το να παραμένεις στο εδόλιο δεν προσφέρει τίποτα ούτε σε σένα ούτε σε εκείνον που πλήγωσες. Αντί όμως, λέει, να αφήνουμε τις τύψεις να μας σιγοτρώνε, λένε δύο ειδικοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα και έγραψαν πρόσφατα σε ένα επιστημονικό περιοδικό ένα άρθρο, φροντίζουμε, λέει, να γίνουμε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Αυτό πρέπει να κάνουμε, ξεκινώντας από τα μικρά πράγματα της καθημερινότητάς μας. Και κρατάω αυτή την φράση, να φροντίζουμε να γινόμαστε μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Πόσο σημασία έχει και πόσο εφαρμόζεται σήμερα στις συνθήκες της ζωής μας. Γιατί έχω την αίσθηση ότι η κακή εκδοχή του εαυτού μας είναι αυτή που βγαίνει στην επιφάνεια τον τελευταίο καιρό, όλο και περισσότερο.

Summer in the City λοιπόν, Τζο Κόκερ, και διάβαζα αυτές τις ημέρες το κείμενο του Χαρικά Λαϊτζίδη στο lifeo.gr, γιατί Gen Z λεντάμε τους παππούδες της στα πανηγύρια. Αυτός είναι ο τίτλος, που είναι και ερώτηση κιόλας, και νομίζω ότι αρκετοί ίσως έχουμε αναρωτηθεί τα τελευταία χρόνια τι ακριβώς συμβαίνει. Και γράφει λοιπόν για τους νέους τρόπους προσέγγισης της μουσικής, τους νέους χορούς, τις νέες ιδέες περί ξεφαντώματος, διαφορετικές λέει διαγενειακές και έμφυλες σχέσεις, τέμνονται σε κάτι που δεν είναι ακριβώς το παραδοσιακό πανηγύρι, αλλά αναπτύσσει και αναζωογονεί αυτή την πολιτισμική μορφή. Γράφει πως πολλά έχουν υποθεί την τελευταία πενταετία για την τρέλα της Gen Z με τα πανηγύρια, ειδικά όταν αυτά τελούνται τον Αύγουστο σε κάποιο κυκλαδίτικο νησί, από κατακραυγή για τη φασεοποίηση του τελετουργικού μιας κοινότητας μέχρι λέει αναλύσεις για τον ρόλο των νέων στην εξέλιξη μιας παράδοσης και λίστες best of με τις πιο καμένες χορογραφίες και εμφανίσεις. Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα πανηγύρια έχουν λέει γίνει ανάρπαστα, προσελκύοντας μεγάλους αριθμούς νέων σε μια εξέλιξη που οι μεγαλύτεροι, για τους οποίους τα πανηγύρια φέρουν άλλες μνήμες και άλλους συμβολισμούς, δεν θα μπορούσαν να έχουν προβλέψει. Πώς εξηγείται αυτή η αγάπη? Αυτό ακριβώς προσπαθεί να απαντήσει το συγκεκριμένο άρθρο, το συγκεκριμένο κείμενο, και γράφει λοιπόν πως σε έναν κόσμο που το κάθε τι μοιάζει επίπλαστο, διαμεσολαβημένο από την οθόνη ή το χρήμα ή τον αλγόριθμο, στημένο για τον φακό, ο αμόλυντος κόσμος της παράδοσης ξεπροβάλλει σαν όαση. Η έγκλη, λέει, του χωριού και του καφενείου είναι η ίδια με αυτή της παρθένας παραλίας, η υπόσχεση του ατόφιου. Μάλιστα. Στο χέρι μας είναι να βρισκόμαστε στο ατόφιο και να το υπερασπιζόμαστε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

0: Ο superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. Άρτσι New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Enjoy yourself, it's later than you think. Και 4 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ. Θα μπορούσε να είναι και το σύνθημα για τον Αύγουστο αυτό, το enjoy yourself. Λοιπόν, μη γελάτε. Εδώ θα μείνουμε μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand. Και είναι απογευματάκι και Δευτέρας και καλή εβδομάδα και καλό απόγευμα και καλώς βρεθήκαμε. Μέχρι τις 6 είπαμε. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντσόγλου στο μικρόφωνο και έτσι μουσικές. Το σωστό κουμπάκι είπαμε. Για να τρέξουν οι jungle. Someday, somewhere. Το πιο πρόσφατο του single.

Bridges, Light the Way, καινούργιο, ολοκένουργιο από άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στο τέλος Σεπτέμβρη και το περιμένουμε πώς και πώς. Και δεν ξέρω ποια σχέση έχετε εσείς με τα ιαματικά νερά. Τα ανακάλυψα, η αλήθεια είναι, σχετικά αργά, το 2019 στην Ικαρία, και έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε και γενικά πλέον βλέπω με άλλο μάτι τις ιαματικές πηγές. Τις προάλλες που λέτε, συζητούσαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή για τα βιβλία που θα πάρουμε μαζί μας στις διακοπές. Και ένας φίλος της εκπομπής μου εκμυστηρεύτηκε ότι έχει γράψει ένα βιβλίο που λέγεται Ιαματογραφία και αφορά την ιστορία, την επιστήμη, τον πολιτισμό των θεραπευτικών, λέει, μέσων νερών και τόπων. Το όνομά του είναι Κωνσταντίνος Βαϊτσαράς. Και μας έστειλε λοιπόν αυτό το βιβλίο και είναι πραγματικά ένας οδηγός για όσους λατρεύουν, για όσους αγαπούν τα ιαματικά λουτρά. Και όπως λέει, το νερό δεν είναι απλό στοιχείο ζωής, είναι αρχείο γης, βιολογικό υπόστρωμα, θεραπευτικός μηχανισμός και πολιτισμικός φορέας. Και αυτό το βιβλίο που λέτε διερευνά την επιστήμη, την ιστορία και τη θεραπευτική πραγματικότητα των ιαματικών πηγών μέσα από σύγχρονα δεδομένα υδροθεραπείας, γεωλογικής και χημικής ανάλυσης στην προσφορά της κλινικής ευεξίας. Και έχει και σημασία αυτό που έχει γράψει στο δικό του σημείωμα που μας στέλνει, ότι έγραψε αυτό το βιβλίο ακούγοντας τις μουσικές του κόσμου μας. Τον ευχαριστούμε λοιπόν. Καλό τάξη το βιβλίο, Κωνσταντίνε.

always be the winner. Αργεντίνα. Benjamin Clementine, ολοκένουργιο σίγγλ, κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες και θα είναι στο άλμπουμ του που περιμένουμε. Χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο και τους συμβολισμούς γύρω από το ποδόσφαιρο για να δημιουργήσει ένα τραγούδι που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και μετατρέπεται σε μια αιχμηρή σάτιρα, θα μπορούσε να πει κανείς, γύρω από τη νίκη, την εύνοια και τη δυσκολία αποδοχής της ήττας. Benjamin Clementine, φοβερός μουσικός, πάρα πολύ ταλαντούχος, χρησιμοποιεί μάλιστα την Αργεντινή ως κεντρικό πρόσωπο στο τραγούδι του και εξερευνά την ιδέα ότι η συνεχής επιτυχία μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση πως κάθε νίκη είναι αυτονόητη και κάθε αποτυχία μοιάζει άδικη. Αλλά το θέμα είναι, όπως λέει και στο στίχο, τι γίνεται όταν η ήττα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδρομής μας και πως φαίνεται ο πραγματικός μας χαρακτήρας, πως αποκαλύπτεται όταν πρέπει να αποδεχθούμε και να διαχειριστούμε μια ήττα. Εδώ σε θέλω.

Hooker, Carlos Santana και πάμε για τις ειδήσεις. Είναι δύσκολο και αυτό το απόγευμα σε σχέση με τις πυρκαγιές, με τις φωτιές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα στους κατοίκους να απομακρυνθούν μέσω αλεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωση νωρίτερα από το 112 σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Στο Παπά, στο Περιβόλι, να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλυχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Στον Ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Φωτιά σε δασική έκταση στη Λαμπία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας στην Ηλία. Από αέρος επιχειρούν 7 αεροσκάφη. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Κεφαλονιά. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδη. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους. Το επίδομα πρώτων αναγκών φτάνει ως τις 6.000 ευρώ. Έως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημιές από τις πυρκαγιές περιοχές Λάμπης και Φοίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα που κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Την προφυλάκηση του Τούρκου πλειοκτήτη που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο στη Μυτιλίνη σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψη, το οποίο εκκρεμούσε σε βάρος του από το 2022, διέταξε σήμερα ο εισαγγελέας εφετών Βορείου Αιγαίου. Τουλάχιστον 6 νεκροί, ανάμεσά τους 3 παιδιά, σε ουκρανική επίθεση στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Ντρόουν έπεσε σε παραλία. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς στη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Quantic και Ανατιχού και το That Thing, και έτσι γυρίσαμε για το τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής στο απογευματάκι της Δευτέρας στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Εδώ για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί.

Σάνι Σάνι, ακριβώς αυτό. Και σήμερα νομίζω ότι η πόλη έχει σχετικά αδειάσει. Το βλέπω και στον χάρτη με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Έχει κάποια κόκκινα σημεία εκεί στο κέντρο και στο Παγκράτη. Κατά τα λοιπά, αρκετό κίτρινο και πάρα πολύ πράσινο είναι οι μέρες αυτές, από σήμερα νομίζω και μετά, που η Αθήνα θα είναι μια πόλη πραγματικά για να ζεις, ειδικά για όσους κυκλοφορούν με το αυτοκίνητο και δεν έχουν άλλη επιλογή. Στο μεταξύ δεν είμαστε μόνοι όμως στην πόλη και μου κάνει εντύπωση, καθώς μεθαύριο ξεκινάει μια έκθεση. Η Εμιλία Κουγιά διοργανώνει την έκθεση της Ίνης Αναστασιάδη με τίτλο «Ονειρικό» στο καφέ του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, μια έκθεση που θα ξεκινήσει 5 Αυγούστου και θα κρατήσει μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου. Η Ίνη Αναστασιάδη μεταφέρει στον καμβά τις υπαρξιακές αναζητήσεις της, τις αμφιβολίες, τις απορίες και ταξιδεύει κυριολεκτικά και μεταφορικά ψάχνοντας απαντήσεις στα ερωτήματα που απασχολούν τον ευαίσθητο ψυχισμό της. Δεν περιορίζει το θεατή του έργου της με συγκεκριμένες φόρμες, αφήνει ελεύθερη τη δημιουργία της εικόνας που ο καθένας θέλει να δει και να ονειρευτεί, εξού και ο τίτλος της έκθεσης που λέγεται «Ονειρικό» και να μια ωραία βόλτα για όσους είναι στην πόλη, για όσους μένουν στην πόλη αυτές τις ημέρες, από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο για αυτήν την έκθεση που συμβαίνει πραγματικά μέσα στον Αύγουστο. Και είναι ωραίο αυτό, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν, υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν στην πόλη αυτές τις μέρες που οι περισσότεροι λείπουν, και ωραίο είναι να έχουν να κάνουν πράγματα.

Λοιπόν, αυτό ήταν. Φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε πάλι αύριο στις 4 εδώ στο Κόσμος 93,6. Ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για τις 2 που πέρασαν. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Όλα καλά να πάνε. Γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: απόγευμα, παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8, όπως κάθε απόγευμα. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι στα μικρόφωνα, στις μουσικές. Road trip μουσικό στον κόσμο, με την Δώρα Ιωακιμίδου να φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8 και θα διαβάζουμε και τα μηνύματά σας όλα στο Messenger, στο Facebook, στις official σελίδες μας, στα social media, Instagram και φυσικά Viber. Κόσμος Radio σε ένα search και στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σου.
1: Hey girl, come inside. Oh, you're not gonna stay? Okay, well, look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

AirTeco. AirTeco.gr, ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος του ραδιοφώνου. Βρίσκεται εκεί για σένα, μια πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όλες οι εκπομπές του κόσμου και τα podcast. AirTeco.gr και σε application στο κινητό σου. Μηνύματα διαβάζουμε στα social media, στο messenger και φυσικά καλείς στο 210 60 66 429. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ, στο στούντιο του κόσμου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στη Ψάθα η φωτιά εκενώνεται ο οικισμός. Μήνυμα 112 για απομάκρυση μέσω λεποχωρίου προς Μέγαρα. Μηνύματα εκένωσης σε όσους βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη να κινηθούν προς Μέγαρα και από Κανδύλη, Άνω Βλιχάδα και Άγιο Κωνσταντίνο προς Νέα Πέραμο. Φωτιά στο Τραγανό Ηλίας. Κλειστό το ρεύμα προς πύργο στην Ολυμπία οδό στον αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργου λόγω καπνών. Στον Ανακριτή αύριο δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία. Σημαντικές καταστροφές στο δίκτυο, η ηλεκτροδότηση από τη φωτιά στη Κεφαλονιά, χωρίς ρεύμα οι περιοχές Πάστρα, Μαυράτα, Κατελιό και Κρεμμύδι. Άμεσα ξεκινάει η καταβολή των πρώτων έκτακτων επιδομάτων στους πυρόπληκτους έως τις 6.000 ευρώ το επίδομα πρώτων αναγκών. Έως την 1η Οκτωβρίου οι αιτήσεις για κρατική αρρωγή από τις πυρόπληκτες επιχειρήσεις περιοχές Λάμπης και Φίνικα στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Σε εξέλιξη έρευνα για τη σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στη Ψάθα. Επιχείρηση διάσωσης 35 μεταναστών νότια των καλών λιμένων στη Κρήτη μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Ο Ρωσικός στρατός έπληξε δύο πλοία στο Ουκρανικό λιμάνι Μικολάιφ και άλλα δύο στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με το πρακτορείο Ράια. Γενικά έθριος καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ζωντανός 93,6 στα ραδιόφωνά σας, ψηφιακά από τις δέκτες τηλεορασίες σας, διαδικτυακά μας από το rteco.gr, όπου και αν βρίσκεσαι, ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου για εσένα μέσα από το rteco.gr. Κλάουντια Μάτωλα εδώ, στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου, Δώρο Ιακημίδου στη φροντίδα του ήχου. Βίβα Τυράδο ακούσαμε. Και στο 2006 θα πάμε σε μια στιγμή που έγινε ένα θαύμα μουσικό. Μια στιγμή από αυτές που κάποια τραγούδια καταφέρνουν τα τελευταία χρόνια που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμβεί, να γραφτούν τραγούδια που αντέχουν στο χρόνο και που κάνουν τις δικές τους πρωτιές. Danger Mouse, Gnarls Barkley, CeeLo Green και κυκλοφορεί το Crazy.

0: Down από Specials. Ακούσαμε Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας και από Ghost Town που τη ζήσαμε αυτή την εμπειρία στην πανδημία το 2020. Η σελίδα γύρισε πολύ γρήγορα. Άδειοι δρόμοι πριν από λίγα χρόνια, σήμερα τίποτα άδειο, ούτε θέση σε συναυλία, ούτε διαμέρισμα για ενοικίαση. Φασαρία, οι γερανοί να δουλεύουν ασταμάτητα, η πόλη να φουσκώνει και από Ghost Town ξέφρενε πόλη.
1: Salida del vuelo con destino a la

Viajando por el mundo, ταξιδεύοντας σε ολόκληρο τον κόσμο, ο Μάνου Τσάου το έχει κάνει αυτό, είναι αλήθεια, είναι βίωμα αυτό που περιγράφει, παρέα του η Κάρολ Τζι. Και εμείς θα μεταφερθούμε στη Βραζιλία με Μαρή Φροές και Ρίο Λου.

0: Superstar DJ και παραγωγός RG 13 Αυγούστου στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και παρουσιάζουν τον Άρτσι. Ένας από τους πιο περιζήτητους καλλιτέχνες της παγκόσμιας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια βραδιά όπου η μουσική, η ενέργεια και η θέα γίνονται ένα. RG New World, 5η 13 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Προπόληση στο more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Coconut Island, εκεί ακριβώς που θέλουμε να βρεθούμε όλοι το καλοκαίρι. Louis Armstrong and the Polynesians. On a Coconut Island μας πήγανε δίπλα στη θάλασσα σε μια αμμουδιά να ξεκουραστεί κανείς από την τόση κούραση της πόλης και της καθημερινότητας που φουντώνει συνεχώς. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Καλή εβδομάδα και πάλι από γευματάκι σε ένα road trip μουσικό. Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο στις μουσικές. Δώρα Ιωακιμίδου στη φροντίδα του ήχου και από το Coconut Island σε ένα τραγούδι στο Κόκομο που πάντα σε μεταφέρει σε μια παραλία. Royal Philharmonic Orchestra συνοδεύει.

circle universal though. Come on, yeah.

0: I can stay focused, cause we be the dopest. Never wrote this, but it's all cool. This is what we do. The rules.
1: Σαμπόρ ντο Ρίο, Σέρτζιο Μέντες και Κόμον. Εδώ στον κόσμο στους 93,6. Στη Βραζιλία βρεθήκαμε μουσικά. Σχεδόν οι μισοί ταξιδιώτες παγκοσμίως σχεδιάζουν περισσότερες σύντομες εκδρομές φέτος, με το 83% να λέει ότι οι σύντομες διακοπές είναι πιο εύκολο να γίνουν αυθόρμητα και λείπει αυτός ο αυθορμητισμός, και το 81% ότι βοηθούν στην ψυχική αποφόρτιση.

Ενώ μια έρευνα στην Ολλανδία έδειξε ότι ο προγραμματισμός των διακοπών δίνει ως 8 επιπλέον εβδομάδες καλύτερης διάθεσης. Πολύ περισσότερο από τις ίδιες τις διακοπές. Για άλλους ο προγραμματισμός είναι χαρά, για άλλους ο αυθορμητισμός και όπως αν θυμάστε οι διακοπές που κάναμε παλιά, που μπορούσες κάποτε να πεις ότι αύριο πάω στη Σαντορίνη, αύριο πάω στη Μύκονο, πάω στην Ναμοργό και κάτι θα βρω. Και πάντα κάτι βρίσκαμε, κάτι υπήρχε, όλα ήταν λίγο πιο εύκολα και ευχάριστα. Πολύ θα έλεγε κανείς.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

Ολυμπία Βιτάλης με το Baby Blue, 8:25, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτολα εδώ, Δώρα Ιακημίδου στη φροντίδα του ήχου, μουσικές από τον κόσμο στους 93,6 και διαδικτυακά κόσμος jazz, summer μουσικές, οι λίστες όλες στο Spotify για τις διακοπές σου. Αύγουστος στους 93,6, 3 Αυγούστου, καλή εβδομάδα και πάλι. Loving you is all I wanna do.

Σαντροπέ το remix εδώ. Μίσατε λέει στον αέρα μας Katie Lang. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Love and Rose από την Grace Jones.

ένα απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Με τη Δώρα Εκιμίδου να φροντίζει τον ήχο, Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο, στις μουσικές, road trip μουσικό. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ, κόσμος 93,6. Καλή συνέχεια, εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

0: το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Παρόφ Στέλλαρ, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

7 λεπτά μετά τις 8 και είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι Δευτέρα 3 Αυγούστου, καλό μήνα φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, όσο καλά μπορούμε να είμαστε. Γιατί η αλήθεια είναι ότι από την Παρασκευή μέχρι και σήμερα και τώρα που μιλάμε, ο νους μας δεν είναι ούτε στα live, ούτε στα μπάνια, ούτε στις παραλίες, με όλα αυτά που γίνονται, με όλες αυτές τις φωτιές. Και μ' αρέσει που γύρισα και είπα να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και μακάρι να μην γίνει τίποτα λόγω του αέρα. Λες και το ξέρα, τέλος πάντων. Η συμπάθεια είναι πάντα σε όλους τους ανθρώπους που έχουν πάθει ζημιές. Ήταν ένα δύσκολο ξημέρωμα και το σημερινό. Συμπάσχουμε με όλο αυτόν τον κόσμο, εννοείται φυσικά. Και είναι δραματικές πραγματικά οι ώρες και στη Δυτική Αττική. Κοίταγα λίγο νωρίτερα το Ed News και για την εκένωση της Ψάθα και για το 112, για το Άνα Λεποχώρη και για τα Μορφέικα. Μακάρι ο κόσμος να γυρίσει κανονικά στο σπίτι του, μακάρι να σβήσει φωτιά, να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και με τα εναέρια. Έχουμε θρηνή θύματα, μακάρι να είναι το τελευταίο που θα δούμε αυτό το φετινό καλοκαίρι. Ο Χρήστος Βουλιουκλάκης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Και καλή σας ακρόαση.

Αυτό είναι ο Μίγκελ Μπόζ με την Μίνα στο Αγκουαϊσάλ. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο. Μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν είστε. Μας ακούτε και μας ακούτε και από τη τηλεόρασή σας και από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο. Live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε. Mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μπορείτε να μπαίνετε και μέσα στην λίστα που έχουμε ετοιμάσει, την καλοκαιρινή λίστα του κόσμου στο Spotify, Cosmos Radio στο προφίλ. Και τρέχει μια λίστα πάρα πολύ ωραία με τις επιλογές του κόσμου, με τις μουσικές προτάσεις. Αν θέλετε κάποια τραγούδια, 25 στον αριθμό, όπου φτιάχνουν λίγο πολύ το soundtrack των ημερών, το soundtrack του καλοκαιριού. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Τρομπόν Σόρτη τη Σιλαή στο καινούριο άλμπουμ του Ζίκι Μάρλι, Wild at the World.

Αυτός λοιπόν είναι ο Ziggy Marley. Ziggy Marley από την καινούρια του δισκογραφική δουλειά. Εδώ με την συμμετοχή του Τρομπόν Σόρτι, αλλά και της Σιλαΐ. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, φίλες και φίλοι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι ό,τι και να κάναμε, είχαμε πάντα το νου μας στις φωτιές. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κατάλαβε τις φωτιές, είτε βρέθηκε έξω, είτε αν βρέθηκε προς τη Δυτική Αττική. Είχε ακυρωθεί και η παράσταση της Παρασκευής, ούτως ή άλλως στην Επίδαυρο. Παράσταση έλαβε χώρα, έγινε κανονικά το Σάββατο και την Κυριακή. Εγώ, τον Γιώργο, το μεσημέρι, τον Γιώργο Μουθαρίδη, που τα έλεγε. Έτυχε και ήμουνα και εγώ κάτω, κοντά στην περιοχή του Άργου, στην Παρασκευή, και μπορώ να σας πω ότι είδα πραγματικά από πρώτο χέρι πώς είναι να έχεις τη φωτιά τόσο κοντά και τόσο είναι, πραγματικά είναι επικίνδυνο. Δεν θέλει, φίλες και φίλοι, να βρεθεί κανείς πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, μέσα σε όλο αυτό το τριήμερο, δυστυχώς με τις πυρκαγιές και με τις στεναχώρια που δημιουργείται βέβαια με όλα αυτά τα πράγματα, όταν χάνονται ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και ζώα, πάρα πολλά. Έχουμε δει τι έχει γίνει. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα οι φωτιές. Συνεχίζονται σε κάποια σημεία ακόμα. Έγινε το Λολαπαλούζα, φίλες και φίλοι, έτσι για να μπούμε και λίγο σε ένα πιο μουσικό περιβάλλον. Ούτως ή άλλως η μουσική εκπομπή, εντάξει, να ακούμε πέντε πράγματα, λίγο να ξεφεύγει και ο νους μας και το μυαλό μας, χωρίς βέβαια να αφήνουμε και να μην είμαστε στην πραγματικότητα, έτσι. Έγινε το Λολαπαλούζα στο Σικάγο. Το Λολαπαλούζα είναι ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ αυτή τη στιγμή στον πλανήτη, με την alternative, με την bang, με την hip hop, με την ηλεκτρόνικα. Μαζεύτηκαν 250.000 άνθρωποι στις 4 μέρες στο κέντρο, στο Σικάγο, και είδα κάποια αποσπάσματα από το Grand Park, γιατί μεταδιδόταν ούτως ή άλλως διαδικτυακά, και η Charlie XCX και η Olivia Dean και η Lordi και η Smashing Pumpkins και η Little Sims και ωραία ντουέτα και η Olivia Rodrigo πάνω στη σκηνή και η Tate McRae. Και αυτό είναι το καινούριο single του Jelly Roll, Hang Up.

Hands up, λοιπόν, αυτός είναι ο Jerry Roll και αυτό είναι το νέο του single. Λέει μέσα στο 2027 θα κυκλοφορήσει καινούριο άλμπουμ και ο Jerry Roll. Καλησπέριζουμε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Barov Stellar, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Nikolai, αυτή είναι η Blue Combi. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Παρέα με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και εύχομαι να είναι καλός αυτός ο μήνας και όχι έτσι όπως ξεκίνησε.

Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Πολλούς χαιρετισμούς στην Θεσσαλονίκη, χαιρετισμούς στην όμορφη Ήπειρο και στην Κέρκυρα. Να είστε όλοι καλά από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση. Μια και λέμε τώρα για τον Βορρά, για την Θεσσαλονίκη. Το Σάββατο έπαιξε εξαιρετικά ο Mike Scott των Waterboys. Είχαμε μιλήσει με τον Mike Scott, μας είχε πει ακριβώς λεπτομέρειες. Ο άνθρωπος που βρίσκεται είναι ο frontman των Waterboys και βέβαια είναι μια ιδιαίτερη ηγετική φιγούρα στο χώρο της μουσικής, όχι μόνο της Μεγάλης Βρετανίας αλλά και σε όλο τον κόσμο τελευταία 43 και πλέον χρόνια. Εξαιρετικός λοιπόν ο Mike Scott, με εξαιρετικό ήχο και με πάρα πολύ καλή διάθεση, όπως είπαν, ο Πάνας, όπως έλεγαν χαρακτηριστικά, καθότι το Return of Pan είναι και ένα τραγούδι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη χώρα μας, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ελληνική μυθολογία και πολύ περισσότερο ο ίδιος την αγάπη που έχει για την χώρα μας. Όταν είχε πρωτοέλθει, όπως μας είχε πει, στα τέλη της δεκαετίας του 80 στην Ελλάδα και δει στην Πελοπόννησο ως ταξίδι του μέλητος με την πρώτη γυναίκα του. The Return of Pan, ο Mike Scott και οι Waterboys, εδώ στον κόσμο.

Mike Scott λοιπόν σε εξαιρετική φόρμα και Waterboys έχουν πάντα μια ιδιαίτερη σχέση με το ελληνικό κοινό που δημιουργήθηκαν το 83. Την τους δημιούργησε ο Mike Scott την πάντα στο Εδιμβούργο. Έτσι κι αλλιώς η ιστορία τους είναι αρκετά συνδεδεμένη και συνυφασμένη με τη μουσική πορεία του Scott, ο οποίος όταν κυκλοφόρησε νέος και νωρίς το The Hall of the Moon, έμεινε και έμελε να γίνει, αν θέλετε, και το τραγούδι που έγινε, μπορούσαμε να το πούμε, signature song για την μπάντα, για το συγκρότημα. Αυτό, ξέρετε, είναι μερικές φορές ρίσκο με τον όρο, το ότι όταν ένα συγκρότημα από νωρίς την μπάντα για το συγκρότημα. Αυτό, ξέρετε, είναι μερικές φορές ρίσκο με τον όρο, το ότι όταν ένα συγκρότημα

να το μοιράζεται πάντα με τον κόσμο και πολύ περισσότερο και με το ελληνικό κοινό που έχει μια δυναμία, το έχει πει εξάλλου αυτά. Mike Scott που δεν έφερε τελικά, από ό,τι μου είπατε και από ό,τι μου λέτε, την κιθάρα, αυτή την see-through κιθάρα που είχε παίξει το 1969 στο tour ο Richards, έτσι κι αλλιώς την είχε φέρει στο Ηρώδιο, είχε παίξει, έφερε την άλλη, την κλασική κιθάρα, μια εξαιρετική, πραγματικά μια πολύχρωμη κιθάρα με τα φτερά. Τρία χρόνια λοιπόν μετά την καθηλωτική εμφάνισή του στο Ηρώδιο, επέστρεψαν στο Σανί.

Everyday λοιπόν, Τσεσουντάκα. Ένα από τα single που έχουμε ακούσει πάρα πολύ το πρώτο εξάμηνο το 2026. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Mark Ronson, έτσι όπως ακριβώς πείραξε μια παλιά μελωδία της Μίνα. Το είχε ηχογραφήσει το 1979 το Ancora, Ancora, Ancora. Δεν ήξερα αν τις άρεσε τελικά ή όχι. Έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια για να καταλάβει πόσο μεγάλη επιτυχία έκανε αυτό το τραγούδι στην Ιταλία και εκτός. Mark Ronson. Με σεβασμό στο τραγούδι. Σε ένα all-time classic.

Viva Berzetta. Αυτός είναι ο Ραούλ Μπαζ από το τελευταίο του άλμπουμ. Κάναμε μια μικρή στάση στην Κούβα. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Ιθάκη, στην Τέτα και στην Τζίνη που μας ακούνε. Η Μάρι Φρός μέχρι τις 9. Αυτή η κοπέλα που μας έρχεται από τη Βραζιλία με ένα εξαιρετικό άλμπουμ μας έχει καταπλήξει και το ακούμε πάρα πολύ.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6, είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι, καλό μήνα, μπήκαμε και μέσα στον Αύγουστο. Ο Αύγουστος είναι μήνας διακοπών, κανονικά έπρεπε να ήμασταν και πάρα πολύ καλά και με πάρα πολύ καλή διάθεση. Ο Χάρης Κουτουλογέννης βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Η αλήθεια είναι ότι όταν βλέπεις φωτιές γύρω και ακόμα και τώρα που μιλάμε, κοίταγα λίγο νωρίτερα στο Earth News, ακόμα δεν έχουν σβήσει εντελώς οι φωτιές και είχε έρθει και μήνυμα στην Ψάθα για εκένωση και στα Μορφέικα και στη Λούμπα και στο Αλεποχώρι και δυστυχώς ζημιές σε δεκάδες σπίτια. Την αγάπη μας πάνω απ' όλα, φίλες και φίλοι, συμπάσχουμε για ό,τι έχει γίνει και μακάρι το ξημέρωμα να βρει όλο τον κόσμο χωρίς φωτιές. Πραγματικά είναι φοβερό αυτό το πράγμα που συνέβη και στα Μέγαρα αλλά και σε όλη τη χώρα, και τις φωτιές στην Δυτική Αττική και στην Πελοπόννησο. Μακάρι να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Απέναντί μου ο Χάρης Κουτουλογέννης, ο Πέτρος Αδάμ. Πάμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα της μουσικής και πάμε να συναντήσουμε τη Φατουμάτα Ντιαρά. Έβγαλε καινούριο άλμπουμ, πάρα πολύ καλό άλμπουμ. Ωραίο groove και η ίδια παίζει εξαιρετική κιθάρα εξάλλου, με πολλά στοιχεία από τη γενετηρά της και το Μάλι, αλλά και την Ευρώπη, την Αγγλία και τη Γαλλία που μένει μόνιμα.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που χτυπάει απευθείας εδώ στο στούντιο του Κόσμος. Κόσμος-radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε στο διαδίκτυο, μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε και από την τηλεόρασή σας. Μας ακούτε όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTECO της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον Κόσμο live alive, on demand, όποτε θέλετε, ό,τι ώρα θέλετε, με λίστες, με podcast, με θεματικές λίστες, τα πάντα, ό,τι θέλετε τα βρίσκετε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ERTECO της δημόσιας ραδιοφωνίας. Έχουμε Facebook, Instagram, να κάνετε follow και like σελίδες μας στα social media. Και καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε. Λέγαμε ότι το τρίμερο που μας πέρασε, τετραήμερο για την ακρίβεια, έλαβε χώρα το Lollapalooza Festival στο Σικάγο, στο Grand Park. Μαζεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κάθε φορά. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ούτως ή άλλως φεστιβάλ στον κόσμο. Και φέτος με 150 ονόματα και με headliners Charlie XCX, Olivia Dean, η Lordi, η Smashing Pumpkins, είπαμε Little Sims, και η Olivia Dean για πρώτη φορά headliner σε μεγάλο φεστιβάλ. Διάβαζα ότι την τρίτη μέρα προχθές το φεστιβάλ άργησε ένα τετράωρο γιατί έπεσε μια φοβερή βροχή και τελικά δεν αναβλήθηκε η ημέρα. Ανέβηκε και η Olivia Rodrigo κάποια στιγμή, Billy Corgan τον Smashing Pumpkins με την Olivia Rodrigo πάνω στη σκηνή, η Lordi με την Charlie XCX και πολύ περισσότερο για την Olivia Dean, που το συζητάμε για την Olivia Dean εδώ και ένα χρόνο, αφενός μεν όταν πήρε τον Grammy, αφετέρου όταν η ίδια ανέβασε πάνω στη σελίδα της στο Instagram ένα βίντεο που είπε ότι είναι πρώτη φορά που εμφανίζομαι ως headliner σε μεγάλο φεστιβάλ και δις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να είμαι ειλικρινής, λέει, έκλαιγα όλη την ημέρα προσπαθώντας να καταλάβω πώς έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Και ανέβηκε πάνω στη σκηνή, τραγούδησε με το Sam Fender το Rain Mean, ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως έχει βγει το 25, αλλά είναι το τραγούδι που έφτασε στην κορυφή το chart στην Μεγάλη Βρετανία και κατέριψε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, γιατί έμεινε για 19 εβδομάδες και κατέριψε το ρεκόρ του I Believe, του Frankie Lane παρακαλώ, όπου είχε ανέβει στο νούμερο 1 τότε για 18 εβδομάδες το 1953. Έπρεπε να περάσουν 73 χρόνια για να σπάσει αυτό το ρεκόρ στην κορυφή του νούμερο 1 στο βρετανικό τσάρτ. Και βέβαια όταν έπαιξε το Messi έγινε χαμός στο Grand Park στο Σικάγο.

Για τον τραγουδίστρια που κάνει ιδιαίτερη αίσθηση τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε φυσικά για την Χιλιανή Μεξικανή Μόλα Φέρτε. Βάζοντας την alternative μουσική στον μπολέρο, στην κούμπια και στη σάλσα. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

You don't know me. Αυτή είναι η Grace από το 2015 με τον Jeezy, όταν είχαν ξανά ηχογραφήσει πάλι το You Don't Know Me του 63, το τραγούδι της Leslie Gore. Το ωραίο είναι ότι και το 63 αλλά και το 2015 παραγωγός και στα δύο άλμπουμ, παραγωγός και στα δύο τραγούδια ήταν ο Quincy Jones. Και εμείς μέχρι τις 9.30 πάμε με τον Τζο Μποναμάσα και την Τζακα Κάν στο Thrill Is Gone. Ξέρετε, σε αυτό το τραγούδι δεν παίζει μόνο ο Τζο Μποναμάσα, που λέμε και έχετε ακούσει τόσες φορές, κιθάρα, κόντρα. Στο τραγούδι παίζει ο Eric Clapton. Eric Clapton λοιπόν με Τζο Μποναμάσα και Τζακα Κάν στο Thrill Is Gone για τα 100 χρόνια του BB King.

Ο Νούμα Σιβάη αυτός είναι ο Apache Indian, ο Στεφάν Καπούρ όπως το ξέρουμε, βάζοντας τον ήχο τον ειδικό, τη fusion, τη reggae και το ασιατικό dub σε ένα τραγούδι που το ακούμε τα τελευταία 22 χρόνια, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6 με το Χάρη Κουτουλογέννη στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Σέμπα Κάμπος. Σέμπα Κάμπος έβγαλε και με το Φίντα ένα καινούργιο τραγούδι τώρα πριν από μερικές εβδομάδες. Αυτό είναι το Μουσικά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σέμπα Κάμπος. Σέμπα Κάμπος που έχει φύγει από τη Χιλή, έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια και μένει μόνιμα στο Βερολίνο, μεταξύ Βερολίνου και Ελβετίας. Έχει έρθει και εδώ στην Ελλάδα, έχει κάνει DJ set, έχει εμφανιστεί, μάλιστα εμφανίστηκε και μια χρονιά στο Γκαζάρτε, αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι με full band και όχι ως DJ set. Εξαιρετικός μουσικός και παραγωγός, πέραν από το DJ set που κάνει, γιατί βάζει μέσα στην μουσική του όλα αυτά τα στοιχεία από τη Λατινική Αμερική και από τη Σάντις, με το beat, με το down tempo και αρκετές φορές με την ηλεκτρόνικα, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κοιτάω λίγο στο Earth News αυτή τη στιγμή, ζωντανά από την Ψάθα, δεν φυσάει λέει πάρα πολύ, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα ακόμα, φίλες και φίλοι. Και τώρα κοιτάω ότι υπάρχουν μέτωπα, όχι, υπάρχουν μέτωπα, δυστυχώς δεν έχει σβήσει φωτιά για τέταρτη μέρα. Και διάβαζα λίγο εκεί στο διάλειμμα σε 9.30 από το Εθνικό Αστεροσκοπείο που έχουν βγάλει μια ανακοίνωση ότι τα φετινά μελτέμια ήταν τα ισχυρότερα των τελευταίων 15 ετών. Στην Κρήτη μέτρησαν στο Ρέθυμνο 115 χιλιόμετρα τον αέρα, και ότι η ενίσχυση των μελτεμιών και η άνοδος της θερμοκρασίας οδηγούν αναγκαστικά στην αναθεώρηση των όρων διαχείρισης των δασικών συστημάτων. Σηκώνει πολύ κουβέντα βέβαια αυτό. Ο Μπουτιμπάρ, ο Μπουτιμπάρ. Αυτός είναι ο Γουίνστον Μακάναφ παρέα με του Τζαβά. Εσείς είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93.

Αυτό είναι το Spooky, αυτή είναι η Maribou State. Η Βρετανία που παίζουν ηλεκτρονικά, ο Chris Davids και όλοι οι Ivory. Και διασκευάζουν ένα κομμάτι των Classic 4 που το ακούσαμε πριν από 60 και πλέον χρόνια. Και αυτή είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά, το τελευταίο single που ηχογράφησε ο μεγάλος Al Green.

So much trouble in the world, λοιπόν, από την τελευταία δισκογραφική δουλειά της Lucinda Williams, εδώ με την θρυλική φωνή της Mavis Staples, από την blues, από την gospel και από την rhythm and blues, στα 85 ή 86 αν δεν κάνω λάθος, και πάει πια η Mavis Staples. Λοιπόν, κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο σε 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ήταν στον ήχο. Να έχουμε μια καλή εβδομάδα, να έχουμε ένα καλό μήνα, να ξυπνήσουμε αύριο χωρίς φωτιές, φίλες και φίλοι. Ανεβαίνει, λένε, και η θερμοκρασία, πέφτουν οι άνεμοι, να τα δούμε όλα αυτά. Να ξυπνήσουμε αύριο, να ξυπνήσει αύριο ο κόσμος, να έχει ένα καλό ξημέρωμα και να ξυπνήσουμε όλοι και να βάλουμε τις ειδήσεις, κάτι που κάνουμε σχεδόν όλοι σε οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε τρόπο, από την τηλεόραση, από τα social, από το κινητό, οτιδήποτε, και να δούμε ότι αν μη τι άλλο δεν θα έχει μια μέρα φωτιές. Έρχεται η Ρουμπίνη στα κουράκια να σας πάει μέχρι τις 12. 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη και εμείς αύριο μετά τις 8. Hey, well, από τον Πέτρο Αδάμ πολλά φιλιά. Bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Night and Day, Day and Night, μια σύνθεση του Cole Porter. Night and Day. Και η φωνή του Tony Bennett. Καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Καλώς ορίσατε στον κόσμο, ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Δεν μπαίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Χάρης Κουτουλογιάννης είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Τέταρτη νύχτα μάχης με τις φλόγες στη Δυτική Αττική, με ενεργά μέτωπα αλλά και ανησυχία για κίνδυνο πυρκαγιάς. Αττική, Χίο, Εύβοια, γενικότερα προσοχή. Θυμηθήκαμε σήμερα τον Τόνι Μπένετ, την φωνή του Τόνι Μπένετ, ο οποίος γεννιέται σαν σήμερα το 1926. Άντωνι Ντόμινικ Μπενεντέτο, Αμερικανός τζαζίστας, τραγουδιστής της pop, 20 Grammy, πάρα πολλά βραβεία. Θα ακούσουμε έτσι διάφορες επιτυχίες του και να θυμηθούμε και The Shirelles. Καλή ακρόαση!

Δίτη Κολονδίνο, Ολύμπια Βιτάλη, τελευταία πρώτη της δουλειά, Lady Luck, Don't Cry, καινούριο track το οποίο κυκλοφόρησε μαζί με Maverick Sabre. Και από εκεί πάμε σε μια δυσάρεστη είδηση. Ο Καβίνσκι, μία από τις χαρακτηριστικές μορφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, έγινε γνωστό το 2010 χάρη στο Night Call, ένα τραγούδι το οποίο ακούσαμε και στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024 με τη Βελκίδα Ονζέλ, ένας Γάλλος DJ και παραγωγός, ο οποίος το κανονικό του όνομα, Vincent Belorger, βρέθηκε νεκρό στο σπίτι του στο Παρίσι και συντάραξε πάρα πολύ βεβαίως τη μουσική. Και ο Weekend του καναφιέρωμα, ο Phoenix του καναφιέρωμα, η μουσική βεβαίως πάντα μένει. Καβίνσκι, Night Call.

0: Κόσμος 93,6.
1: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
4: Ακούτε Κόσμος. Tinka la bam bam, there was arms on me, a little different style, different fashion, no?

Λοιπόν, ένα μπαμπάμ που είχε γίνει χαμός φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή πιστεύω μετά τον Νουέβα Γιόλου του Bad Bunny. Ένα τραγούδι το οποίο έχετε χορέψει όλοι πάρα πολύ. Sister Nancy λίγο πριν, 1982. Το δεύτερο μπαμπάμ ήταν αυτό. Γιατί βεβαίως έχει εμπνευστεί από ένα τραγούδι από Toots and the Maytals, Byron Lee and the Dragonaires του 1966.

0: Η ώρα ναι μου.
1: Δύο διαφορετικές παραδόσεις. Μία συνεργασία που ένα medley που είχε ηχογραφηθεί Μίρια Μακή, Μπαλίνα Σιμόουν, ο Τούλα Σίζε, I Shall Be Released, και από πίσω Come On. Εδώ μια άλλη ωραία παρέα. Συντηρητική Διαμπατέ, Όξιμο Πουτσίνο στα φωνητικά, μαζί του Τουμανί, Μπάλτε Μπαμακό, από το άλμπουμ Λαμπαμπάλι.

Τελευταία δουλειά, ορκέστρα Κοκάν, ένα jazz ensemble το οποίο συμμετέχουν μουσικοί από την Κούβα, από τη Νέα Υόρκη, στα Γιορούμπα σημαίνει από καρδιάς. Ορκέστρα Ακοκάν, με πάρα πολλά άλμπουμ, συνήθως κυκλοφορούν τις δουλειές τους στην Dapton Records και από εκεί στην άλλη κολεκτίβα από το Λονδίνο, επίσης αγαπημένη, Έζα Collective, μαζί τους Λίλα Άικ.

Η τελευταία δουλειά του Ιμπραήμ Αλούφ στην παρέα του Τρόμπον Σόρτι, τρομπέτες του Μιχελάντζελου, Number 2. Εξαιρετικά φωνητικά, πολύ ωραία χοροδία από πίσω. Bring the light, φέρε το φως. Και ένα φως που εγώ γνώρισα μέσα στο σκοτάδι, αφιερωμένο στον Παντελή που ακούει τον Αιγινίτη. Να είναι καλά να μας σώζει.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 5200 680 και στο edasa.gr.

0: Ήρθε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. You never find another love like mine.

όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο, βράδυ Δευτέρας 3 Αυγούστου. Ο Μάριο Μπιόντι τραγουδά Lou Rawls, You Never Find Another Love Like Mine. Και σαν σήμερα γεννιέται ένας σπουδαίος, ο Τόνι Μπένετ. Το 1926 στη Νέα Υόρκη. Με μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, έφυγε πλήρης ημερών στα 96 το 2023. Good life.

bout du bar au Java μαζί με τον Whistle McCannough από τη Jamaica. Captain Planet, σε εργασία με Τρίο Μοκοτό και φύγαμε για Βραζιλία.

Όταν ήταν μικρός άκουγε πολύ Marvin Gaye. Εκεί που έμενε απέναντί του ήρθε και έγινε εκεί, ήταν ο Αντώνιος Κάρλος Ζουμπίμ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ένας μουσικός που ασχολήθηκε με πολλά είδη, από bossa nova, samba, fusion rock, soul jazz, αλλά και ένα boogie disco εδώ, αυτό το καταπληκτικό Estrella.

0: Κόσμος 93,6. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.

Σίγουρα ορκέστρα Κοκάν και από εκεί σε ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε σε αρχές δεκαετίας του 70. Καλά ακούσατε. Ελληνικό τραγούδι, μουσική Γιώργος Ζαμπέτας. Στίχη Ναπολέων Ελευθερίου. Οι Λόκο Μόντο επιστρέφουν με το «Ο Πενιντάρης», ένα τραγούδι το οποίο τότε συνόδευε την εικόνα ενός άνδρα ή μιας γυναίκας που με το που έφτανε τα 50 πάνε να πει ότι έφτανε σχετικά γυρατιά. Ένα τραγούδι το οποίο όμως αρνείται να αποδεχτεί αυτό το ρόλο, διότι έχει εμπειρία, έχει αυτοπεποίθηση, έχει ερωτική διάθεση και συνεχίζει να κυκλοφορεί και να είναι πάρα πολύ νέος.

Paul Francis Webster, John Mendel, η σύνθεση ήταν ο Tony Bennett. Στο καταπληκτικό The Shadow of Your Smile και εδώ The Staple Singers. I will take you there, Gospel 1972.

Πρωτοζέ, τελευταία δουλειά, διάρτο Acceptance και για δύο ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα πω πάλι αύριο, λίγα μετά τις 10. Χάρης Κουντουλογέννη φροντίζει τον ήχο. Ένα εξαιρετικό ντουέτο, George Michael, Tony Bennett. How do you keep the music playing? Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

0: Cosmos 93.6.
1: Cosmos 93.6.
2: 93,6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
1: La Casa della Costanza.
0: Ikos Andochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.
3: Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο μας. Καλώς ήρθατε στα τραγούδια μας. Εδώ είμαστε στις τρομπέτες μας, στο τζουλί το παντρόν μας, ο οποίος παρευρίσκεται στην παρέα μαζί με τον Μίστα Σαβόνα, που φτιάχνει τη μελωδία αυτού του Ιντερλούδιου. Τρομπέτα Ιντερλούδ είναι ο τίτλος του κομματιού, το οποίο έρχεται ως αλτέρνατιβ

κήπος ανοχής ανοιχτός στον κόσμο σας εδώ. Στον οίκο μας, Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζεται του ήχου, Δήμητρα Χαουνάκη διαλέγει τα τραγούδια και ένα light my fire στην funk πλευρά της ζωής.

άλμπουμ του Οπέζ, ο οποίος καταφθάνει την Ιταλία. Dead Dance είναι ο τίτλος του άλμπουμ, από όπου και αντλούμε αυτό το μαλίγκο που στην πραγματικότητα είναι το Jealous Guy.

Οι Surprise F που κρύβονται στην Αυστραλία, εκεί φτιάχνουν τις μουσικές τους, εκλεκτές πάντα, και το Bully Ball κυκλοφόρησε.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Λαλόμ και εδώ σκάνε μύτη με ένα παλιό 60's κομμάτι, Τέχε Προμετίδο.

είμαστε στον κόσμο μας, στη δεύτερη ωρίτσα μας. Ο Γκίπκιν εδώ φτιάχνει ένα καρδινάλ και φέρνει την Κάρολ Σι στις μουσικές μας.

Ο Ibo Combo είναι εδώ μαζί με τα Haitian Jazz κομμάτια του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα Tigger Song, το οποίο σκάει με τη στιγμή.

μέσα στο 2026 αυτή η ανατύπωση του Sound Revolution in Trinidad και τον Caiso Power. Όσο για το κομμάτι, έρχεται με τίτλο Sensational Roots.

βρίσκεται στο Μπερολίνο, παίρνει τη μελωδία από τον Τιμπάο και την κάνει δική του. Μολόνο Μπάσερ Μίξ, αυτό εδώ με τίτλο «Μελωδία».

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Κόσμος 93,6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος